πρέπει να ζήσω τώρα αλλιώς. Έτσι μου είπες πριν να φύγεις. Φαίνεται έχεις γεννηθεί μονάχα για πληγές να ανοίγεις. Πρέπει να ζήσω

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος, στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει το διήμερο της εβδομάδος που οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι με την πεθύμερη εργασία μπερδευόμαστε, περιμένουν πώς και πώς για να μπορέσουν να νιώσουν λίγο ότι ήρθε το καλοκαίρι, καθώς αν δεν πας στην παραλία δεν πρόκειται με τίποτα να το νιώσεις αυτό, ό,τι και αν κάνεις, οτιδήποτε και αν σκεφτείς για να φτιάξεις τη μέρα σου. Εμείς σήμερα είμαστε δύο φορές πιο χαρούμενοι, γιατί κυκλοφορεί στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, κυκλοφορεί το νέο μας δημιούργημα, το νέο μας έντυπο, η Οπλογνωσία. Η Οπλογνωσία, το περιοδικό που φτιάχνουμε με μεράκι, με τη βοήθεια όλων των συνεργατών που ξέρετε εδώ και χρόνια, και με στόχο να δώσουμε λίγη παραπάνω γνώση στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση των όπλων. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο μέγιστος σκοπός της έκδοσης είναι η ασφαλή χρήση των όπλων μέσα από τη γνώση, γιατί μόνο με τη γνώση μπορείς να λες ότι ξέρω να χειρίζομαι ένα όπλο. Αυτή είναι όλη η ουσία της υπόθεσης στο θέμα της οπλοκατοχής. Θα δείτε πράγματα και θάματα, θα δείτε όπλα για το στρατό, θα δείτε όπλα για την αστυνομία, θα δείτε όπλα για τη σκοποβολή, θα δείτε όπλα για το κυνήγι, και θα δείτε επίσης ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα δημιουργίας, σχεδιασμού, κατασκευής, βιομηχανίας. Υπάρχει μια μεγάλη κουλτούρα η οποία βρίσκεται πίσω από αυτό το τόσο, να το πούμε απλοϊκό, όχι δεν είναι, είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά ένα προϊόν είναι και αυτό, ένα προϊόν μετάλλου. Εργάτες μετάλλου το βγάζουν και αυτό, αλλά έχει αυτή την ιδιαίτερη χρήση που καμιά φορά μας κάνει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατασκευή. Στα περίπτερα λοιπόν, μόνο με 2 ευρώ, τι κάνεις? Παίρνεις την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, παίρνεις τα Παραπολιτικά που έχουν άλλα δικά τους ένθετα μέσα εκτός από την ίδια την εφημερίδα και τις πολύ σημαντικές ειδήσεις τις οποίες θα σας μεταφέρει, και παίρνετε μαζί και ένα δώρο 120 σελίδων πολυτελή έκδοση ηλουστρασιών, όπως λέγαμε παλιά, και να διαβάσετε όλα αυτά που ίσως δεν ξέρατε, όχι ίσως, μεταξύ μας τώρα ελάχιστοι γνωρίζουν αυτά που οι συνεργάτες μας σας παρουσιάζουν, που δεν ξέρατε για τα όπλα. Τα όπλα που έχουν παίξει στο πέρασμα των αιώνων το δικό τους ρόλο και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα στην εποχή των drones να έχουν αυτόν τον ειδικό ρόλο. Φτιάξτε καφέ γιατί θα πούμε πολλά, όχι μόνο για την έκδοση, γενικά για την κουλτούρα των όπλων, και θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε ότι έχουν γίνει και έχουν παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο. Καφέ λοιπόν και τα λέμε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Υπόθεση Μαρφίν. Πώς οι αρχές έφτασαν στους τρεις υπόπτους 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Το email που οδήγησε στις συλλήψεις. Θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα ευρήματα και οι καταθέσεις που δείχνουν ότι η μάνα σκότωσε τον γιο και αυτοκτόνησε. Τι υποστηρίζει ο Ιταλός κατηγορούμενος. Ρουβάς Ζιγούλη. Οι φήμες χωρισμού και το δημοσίευμα διάψευση. Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι είναι μαζί και δεν δίνουν σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο τους, λένε οι δικοί τους άνθρωποι. Η Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτης στο Παρίσι. Η Σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις από την πρώτη σειρά, ενώ το παρόν έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Βράχος ο Τραϊανός Δέλλας στο πλευρό της κόρης του. Η αποφύτιση της 18χρονης Βικτόριας και η απουσία της Γουγός που τους λύγησε. Ελένη Μενεγάκη, πάνω απ' όλα μητέρα. Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας Βαλέρια ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία με την οικογένεια να βρίσκεται δίπλα της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας, λίγο πριν χαράξει, ξεκινάει σιγά σιγά να πρώτο φως να χνοφαίνεται. Και να μην ξεχνάτε, 90,1 παραπολιτικά FM και Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία, στην καρδιά της μακεδονικής γης, από που θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Σωτήρη τον Δημηρόπουλο, όχι μόνο γιατί έχει πολλά να μας πει ως αντάρτης εντός εισαγωγικών που πέρασε όλη τη ζωή του πάνω στα βουνά με ένα όπλο στο χέρι, αλλά και γιατί αυτός απολαμβάνει τη δροσιά στα 1600 μέτρα και εμείς εδώ βάζουμε air condition ακόμη και στις 5 το πρωί για να κάνουμε το αυτοκίνητο μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα από την Τζένα. Στα 1600 μέτρα στους πρόποδες, θα ανεβούμε σε λίγο μόλις ξημερώσει για συλλογή σιδερίτου, όπως το λένε στα πανεπιστήμια.
2: Ο σιδερίτης,
3: για το site του βουνού, όπως λέμε εμείς εδώ πάνω. Είναι μια περιοχή που είναι δυτικά από τα υψώματα του Σκρά, όπου μεγαλούργησε ο ελληνικός στρατός, εκεί στο μνημείο του αγνώστου κρατήτε το Σκρά, το 1914, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και το γνωστό Καϊμαξαλάν είναι μια περιοχή η οποία είναι βόρεια του νομού Πέλας, έτσι για να σου δώσω.
2: Ναι, είναι η μάχη του Σκρά, ναι, που είπες έφτανε.
3: Η μάχη του Σκρά, ναι. Είμαστε μια παρέα 15 άνθρωποι, οι περισσότεροι κυνηγοί.
2: Πιστεύουμε σουγιάδες, δεν τα χαλάτε.
1: Status FM, σταθμός στους 107,7.
2: Ψαλίδι βέβαια, ψαλίδι ακόμη καλύτερα.
3: Δώθηκε ψαλιδάκι και σπάγκο για το δεματάκι και πάντα εντός νόμου, πάντα ποσότητα για ίδια χρήση.
2: Έτσι.
3: Έτσι εδώ γελάνε. Κάποιοι έχουν άλλα πράγματα για ίδια,
2: ναι,
3: χρήση.
2: Ναι, γιατί μη μαζεύσετε και τίποτα άλλο και πείτε είναι η ίδια χρήση.
3: Εμείς έχουμε τη μαστούρα της ελληνικής φύσης, έτσι, με την, έτσι, καλή έννοια. Αυτό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος, Αντώνη μου.
2: Το καλύτερο τσάι, έτσι, που υπάρχει.
3: Και οι Μακεδόνες. Έτσι.
2: Αυτό που έπινε, όπως είπες, ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχει γύρω στους 7 βαθμούς. Κάτω από οξιά 20 μέτρη, έτσι είναι ωραίο αυτό. Τη διάλεξα τη θέση που πριν να ασχοληθώ.
2: Για μετακινήσου λίγο, γιατί σε ακούμε μεσήμες σαν να μας έλει σήματα μόνος.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι. Άσε λίγο την οξιά, μην ξαπλώνεις, μην ξαπλώνεις την οξιά. Πήγε να βρεις καλύτερο σήμα για την κεραία σου. Στα 1600 μέτρα, εσύ, εμείς εδώ στα παιδινά, μόλις κατέβεις κάτω, εννοείται θα πάει να πάρεις στο περίπτερο το περιοδικό, το ένθετο σήμερα, την οπλογνωσία.
3: Οπλογνωσία.
2: Και είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πραγματικά, γιατί σε ήθελα σήμερα να ξεκινήσω μαζί σου.
3: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι έχεις γυρίσει ό,τι μουσείο υπάρχει και δεν υπάρχει και ιδιωτική συλλογή, έτσι, όπλων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Το έχεις αυτό το χουί, έτσι δεν είναι?
3: Μεγάλη ιστορία. Το όπλο είναι αυτό που σου λέω συνέχεια, έτσι. Το όπλο είναι η ζωή μου. Όχι η ζωή μου, η ελευθερία μου. Αν το καταλάβουν αυτό, οι άνθρωποι θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Κατευνασμός, αλλά με το όπλο παραπόδα. Κατευνασμός χωρίς το όπλο παραπόδα είναι καραγκιοζλίκη και δηλία. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τα όπλα και μετά να μιλάμε για κατευνασμό στο Αιγαίο.
2: Έτσι. Εσύ μεγάλωσες βλέποντας το όπλο κραμασμένο στον τοίχο, έτσι δεν είναι? Είτε στο σπίτι του παππού, είτε στο σπίτι το δικό σου. Αυτή την εικόνα δεν είχες? Να, αυτά είναι τα καλά και τα άσχημα όμως με τα 1600 μέτρα. Εκεί που μιλάς, ο άλλος και απολαμβάνει τη δροσούλα την πρωινή που εμείς δεν τη βρίσκουμε ούτε με το air condition τόσους βαθμούς κάτω, να στους 7 βαθμούς που βρίσκεται, χάνεις και το σήμα. Δεν πειράζει, όμως βγήκε. Τον βρήκαμε.
3: Τρεις συνδέσεις, τρεις εταιρείες, όμως δεν μπορεί καμία τεχνολογία να αντιμετωπίσει το
2: ανάγλυφο της ελληνικής
3: φύσης. Εμείς θέλουμε μια χώρα που να μην πιάνουν στα δύσκολα τα τηλέφωνα, να μην μας ενοχλούν, να μην τους ενοχλούμε. Πάντα όμως τους φίλους μας και τα καλά Αιρδιανά, έτσι, τα καθημάς Αιρδιανά να είναι κοντά μας. Αυτό έχει σημασία.
2: Λοιπόν, μεγάλωσες, έβλεπες το όπλο στον τοίχο. Πήγαινε στον παππού, έβλεπες το όπλο στον τοίχο. Πήγαινε στα σπίτια των άλλων παιδιών. Πήγαινε στα σπίτια των άλλων παιδιών, το ίδιο.
3: Ενίοτε και πίσω από την πόρτα.
2: Και πίσω από την πόρτα. Τι σου δημιούργησε, αυτό?
3: Είναι λίγο δύσκολο. Άσε, μπορεί να φύγει κανένα καρφί. Το πίσω από την πόρτα το όπλο, το μάλωνα με τον πατέρα μου, γιατί ρωτούσε πάντα ο γιος μου 5 χρονών, 6, παππού να το πάρω. Ναι, τα ίδια κούγια είχα και εγώ βέβαια. Αλλά σε μένα δικαιολογόταν. Όταν το έβλεπα στο γιο, δεν δικαιολογόταν.
2: Δεν μου λες, πες μου κάτι. Τι σου δημιούργησε αυτή η εικόνα, μεγαλώνοντας?
3: Ότι έχω δύο καρδιές. Η μία καρδιά είναι αυτή που κουβαλάω και η άλλη είναι το όπλο. Και αν τη συνδέω αυτές τις καρδιές, έστω και νοερά, έστω και αν δεν χρειαστεί, περπατάω πιο δυνατά. Αυτό είναι το όπλο. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε και να το σεβαστούμε, έτσι. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
2: Στεναχωριέσαι για αυτό που ακούς για τους νέους σήμερα? Εσύ πήγες, πόσους μήνες πήγες στη Δία?
3: 24 συν ένα φυλακή, 25. Αλλά πρόσεξε, στο ίδιο μέρος. Και να σου πω και
2: οπότε,
3: οπότε
2: έμαθες και το μέρος. Έσου να χρήσιμος αν γινόταν κάτι.
3: Στη Σάμο, 298, στην περιοχή του αεροδρομίου, όλη η κατεβασιά της Σάμου νότια-ανατολικά. Ακριβώς το πιο κοντινό σημείο με την Τουρκία. Θα σου πω όμως τι κάνανε μετά. Επειδή ήμουν άνθρωπος που άλλαζα πόλεις μετά το στρατό, του στέλνανε, έλαβε το απολυτήριο, το φύλλο πορείας, το αλλάζανε. Στο δόμος απειβδίσανε και απολύθηκα 23 χρονών όταν ήμουν 30, με στέλνανε στην Κόρυνθο. Και ρώτησα σένα, γιατί να πάω σε Κόρυνθο, στην Κόρυνθο σε επιστράτευση? Δεν μου απάντησε χαμογελώντας, για να ξαναπάς στη Σάμμο. Ναι. Είναι φοβερό. Να μένεις, ας πούμε, στην Ξάνθη και να πρέπει να παρουσιαστείς στην Κόρυνθο. Γιατί σου λέει αυτός, καλά θα μπορούσε να πάει εκεί πέρα. Ναι. Δεν είναι μόνο. Ο στρατός είναι ένα κατόφλι για το όπλα. Ένα κατόφλι.
2: Όχι, δεν λέω κάτι. Σε λέω γιατί. Στο λέω γιατί εσύ. Σε λέω, είδες, με επηρέασες. Βορειολαδίτη. Στο λέω γιατί. Έχοντας το όπλο στο σπίτι μέσα, ναι, πηγαίνοντας στο στρατό, το αντιμετώπισες αυτό που σου εμπιστεύτηκε η πατρίδα για όσο καιρό?
3: Ναι,
2: εντελώς
3: διαφορετικά.
2: Το εμπιστεύτηκε εντελώς διαφορετικά από το παιδί που μένει τώρα στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα εργαλείο. Όπως μια νοικοκυρά γυρίζεται το τηγάνι την κατσαρόλα, έτσι είχα εγώ το. Αλλά θα σου πω όμως κάτι άλλο. Δεν σε αφήνουν νόμιμα να πιάσεις το όπλο μέχρι να πας στρατιώτης η δική σου. Το παίρνεις πυροβολή. Εγώ, ας πούμε, με το Lee Enfield έχω κάνει άπειρες βολές από 13-14 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εντεκάσπερο με το κινητό ουραίο. Είναι φοβερό. Λοιπόν, όμως δεν του μπορούσες να το πάρεις να βγεις έξω. Και σαν παιδί είχες και τη μακιά, να το πούμε έτσι, που την κουβαλάς το όπλο. Σου λέγανε όταν γυρίσεις από στρατιώτες. Οπότε εσύ από το κέντρο ακόμα, από την Κόρυνθο, έπιανε το μυαλό. Έλα, σαν κάτι λιτρωτικό, σαν δώρο ζωής, σαν δώρο ηλικίας. Πώς λέγανε μικροί, θα πάω στο γυμνάσιο, θα σε πάω από δίλατο μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και καμάρωνες κιόλας, γιατί ήταν επιτέλους ένα όπλο, ένα καλό όπλο, όχι τα παλιά που είχατε στο χωριό, βέβαια.
3: Μόλις μας μοιράσανε το Enfield, εμείς που δεν ήμασταν το Enfield, το 1-1 στην Κόρυνθο, το 79, έτσι, 79 γάμα, 140, το λέω έτσι με όρεξη. Βέβαια από ανακατάταξη, γιατί ήμουνα κάπου πολύ λιγότερο, ας πούμε, αλλά εντάξει, με τις σπουδές. Όταν λοιπόν έπιασα το 1-1, το θεώρησα σαν ένα δώρο ζωής, σαν μια ενηλικίωση. Και πρόσεξε το 1-1, που δεν το ξέραμε. Ναι. Εμείς είχαμε τότε να έβει. Δεν είχε καμία σημασία. Τελευθερόλεπτα. Τάκ, τουκ, μέρα στο κεφάλι, λύσε, δέσε. Σε κοιτούσε ο άλλος. Εντάξει, ήταν επόμενο μετά, όπου και να πήγαινες.
2: Κατάλαβες το... αμέσως, δεν μου λες, πες μου τώρα κάτι άλλο, αν θυμάσαι βέβαια, αλλά ξέρω ότι θα θυμάσαι εσύ αυτό. Κατάλαβες αμέσως ποιοι από τους υπόλοιπους είναι κυνηγοί από τον τρόπο που πιάσαν το όπλο.
3: Καλά τους κατάλαβες και τη φυσιογνωμία, έτσι. Δηλαδή έβλεπες τις φυσιογνωμίες, φαινόταν οι ψημένες που λέμε, έτσι, σε εισαγωγικά. Ο ψημένος φαίνεται. Τώρα, ας πούμε, εδώ που ανέβαινα εδώ πάνω, ας πούμε, ήρθαμε δύο παιδιά από την Εύβοια, έτσι, εντάξει, φαινότανε από χιλιόμετρα τι. Δεν χρειαζόταν καν να μιλήσω ή να τους ρωτήσω κτλ. Ο ένας μάλιστα είχε μια φάτσα καραϊσκάκι, δηλαδή με το που τον έβλεπες, λιοκαμένος κτλ. Έγινε εδώ ήρθα. Εντάξει. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που πιάνουν το όπλο. Δηλαδή, άμα δώσεις, έχεις 10 ανθρώπους και τους δώσεις να πιάσουν ένα όπλο, οποιοδήποτε όπλο, και να μην το ξέρουν το όπλο, έτσι. Δηλαδή πάρε ένα καινούργιο που δεν το ξέρεις, παιδί μου, ένα καινούργιο αμερικάνικο. Τον τρόπο που θα πιάσει ο άλλος το όπλο, κατάλαβες ποιος είναι. Αυτός, ο κάθε ένας που το παίρνει το όπλο, καταρχήν έχει την κάνει εκεί που πρέπει στραμμένη, αμέσως το καταλαβαίνει. Πιάνει το όπλο έτοιμο προς χρήση, δηλαδή τη στιγμή που το πιάνει, έτσι που το πιάνει, έχει κράτημα τα δευτερολέπου να κάνει σκούπευση. Το καταλαβαίνεις. Και βέβαια είναι και τα μάτια. Τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία με τα μάτια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
2: Και δεν μου λες τώρα, όταν εσύ βλέπεις τον κατάλογο τώρα το σημερινό, τον ξεφυλίζεις και βλέπεις τα όπλα που έχουν βγει, πώς έχει προχωρήσει βέβαια εννοείται ακόμη και η ποιότητα της κατασκευής και όλα αυτά.
3: Ναι, δεν μπορώ εγώ να πάω στο καινούργιο όπλο. Ναι. Εγώ σε αυτά είμαι της λογικής του Σοφία Λόρεν. Βλέπει μια γυναίκα, ας πούμε, και την βλέπεις, ας πούμε, 45 κιλά. Λες όχι. Εγώ θέλω το εξώφυλλο με τη Σοφία Λόρεν. Έτσι είναι και το όπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λένε στον πόδα του το έχω ιστορήσει. Εγώ θέλω το μία να κάνει τίνγκ την ώρα που αδειάζει. Εκείνο το τίνγκ είναι όλα τα λεφτά.
2: Και δεν έχεις αδίκο.
3: Ναι, τελείωσε. Είναι αυτό. Δεν μπορώ.
2: Τι θα ήθελες όμως, τι θα ήθελες αν σου λέγανε να σου κάνω δώρο ένα όπλο, τι θα ήθελες.
3: Άκου τώρα, θα σου πω. Το έχω κάνει ήδη, ας πούμε. Πήρα ένα τράπα γκρούπα, έτσι, με μειωτήρα βέβαια αποθήκης, κανονικά, ας πούμε. Ένα λιοκανό, αυτό μπορούσα, εντάξει. Είναι αυτό το όπλο με το οποίο θα πολεμούσα. Δηλαδή αν γινόταν κάτι έτσι οτιδήποτε, μέχρι και ντρόν θα έριχνα με αυτό.
2: Και μπορείς, και σωστά το λες.
3: Και χωρίς καμία, ας πούμε, πώς θα το πω, δεν θέλω ούτε ιδιαίτερα πυρομαγικά, ούτε τίποτα. Ξέρω τι θα βάλω μέσα. Ξέρω τι θα βάλω μέσα. Αυτό είναι η εμπειρία. Δηλαδή, ξέρω ότι κυκλοφορούν ειδικά πυρομαγικά και έτσι. Εγώ πέκαινα ένα φθηνό 27 βολό, ας πούμε. Πρόσεξε, 27 βολό. Έτσι. Με μία κάνει, ας πούμε, μπροστά έτσι κύλινδρο. Και ας έρθει, ρε παιδί μου, ας έρθει ό,τι θέλει. Έτσι.
2: Και να ξέρεις ότι είμαστε η μόνη χώρα, γιατί γίνεται τώρα.
3: Ναι.
2: Όλες οι χώρες έχουν όπλα, εντάξει, ειδικά η Κεντρική Ευρώπη και όλα αυτά, ναι. Και η Γαλλία ακόμη. Αυτοί όμως δεν κυνηγάνε, με λίγες εξαιρέσεις, δεν κυνηγάνε πουλιά όπως εμείς. Τον ουρανό, τον ουρανό, με το όπλο στον νόμο, τον κοιτάμε μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και λίγο στην Νότια Γαλλία. Και στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα drones. Εκεί είναι το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς ως χώρα.
3: Ναι. Εγώ θα σου πω.
2: Εκεί είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα.
3: Από τις πάπιες, ρε παιδί μου, από τις πάπιες. Που έχει και αποστάσεις, έχει και παγωνιές, έχει ό,τι θέλει. Άμα πάει ο άλλος και ρίξει, ξέρω εγώ, 200 πισίγια σε πάπιες κάθε χρονιά, τελείωσε. Βάλε και να έχει μια ηλικία, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο είναι έτοιμος, Αντώνη, έτοιμος. Ένα απλό όμως ράιφλ, όχι σταντγκάν. Ένα απλό, ας πούμε, που έχουν οι Σέρβοι, ας πούμε.
2: Θα ήθελες αυτό, θα ήθελες να έχεις και ένα ραπλό,
3: ναι,
2: έτσι δεν είναι.
3: Ήθελα. Θα ήθελα, γιατί έχει άλλη μυρωδιά.
2: Έτσι.
3: Αυτό το απλό έχει άλλη μυρωδιά.
2: Μυρίζει αλλιώς η πυρητίδα του.
3: Ναι, είναι, και όχι μόνο η πυρητίδα. Το ίδιο το μέταλλο του, έτσι που να το βλέπω, εντάξει. Πολλές φορές το όπλο έχει και αυτή την αξία, έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση του. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως στην αρχή, πώς αισθάνεσαι με ένα όπλο. Είναι κάτι το μαγικό. Και υπάρχουν περιοχές.
2: Έχεις κοιμηθεί αγκαλιά με όπλο.
3: πίσω πάρα πολλές φορές. Αυτό το κάνω και τα τελευταία χρόνια πάνω στο κυνήγι που μένω πολλές φορές στην καλύβα μόνος μου και περνάνε απ' έξω αυτή η λαθρό, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Έτσι, όπου μας τέσσερις φορές μας σπάσανε η καλύβα. Τέσσερις φορές, μεσοβδόμαδα που λείπω. Εντάξει. Είναι φοβερό. Όταν βρίσκομαι στην καλύβα, βέβαια είναι λάθος αυτό, να ξέρεις. Σε πολλές στιγμές είναι λάθος, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα έρθει και δεν ξέρεις. Αλλά αισθάνεσαι το όπλο δίπλα σου. Είσαι σε μια περιοχή που γύρω στα 20 χιλιόμετρα δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι. Και είναι, ας πούμε, Δεκέμβρης, μήνας, Νοέμβρης. Τι θα κάνεις. Εκεί αυτό που κάνεις είναι κοιμάσαι. Εντάξει, είναι, αυτό είναι. Εντάξει, είναι μια πολύ αίσθηση της σιγουριάς. Και είχα μια φορά ένα επεισόδιο όπου ήρθε ο άλλος να ανοίξει την πόρτα και ήρθε από την πιανή πόρτα. Δικός μου άνθρωπος. Και να είναι αδύνατος, ψηλός με γένια, τα λιμάν. Και σηκώθηκα με το όπλο αγκαλιά τώρα, μέσα στη νύχτα, έτσι μήπως. Και ξέρεις τι με απέτρεψε. Με είπε μαλάκα.
2: Και λες δικός μας είναι.
3: Τι παλακάνεις ρε μαλάκα. Και ηρέμησα. Το λέω τώρα. Ξέρεις, καμιά φορά είναι μερικά πράγματα που δεν βέβαια να τα λέει κανείς. Όχι, εγώ θα τα λέω τώρα, είμαι 70 χρονών. Θα τα λέω για να αποτρέψω καταστάσεις. Μόλις άκουσα τη λέξη αυτή, λέω εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση να με πει άλλος. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
2: Άρεσε ότι. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Μια πραγματικότητα, γιατί το αναφέρουμε και στο editorial της σημερινής έκδοσης. Ναι. Αυτοί που είναι πλέον είναι οι εθνοφύλακες.
3: Ναι.
2: Όλοι οι κυνηγοί δεν είναι αυτοί πλέον.
3: Σε συντριπτικό.
2: Μου το
3: έχεις
2: πει και τότε που έγινε εκείνο το τραγικό δυστύχημα που είχε γίνει.
3: Ναι. Είναι σε συντριπτικό ποσοστό και ήταν και οι πρώτοι, τους έζησα το Φεβρουάριο του 20 και στο Δέλτα και στις Καστανιές στον Εύρο. Το τι προσφορά, ας πούμε, έχουν κάνει οι εθνοφύλακες. Δεν είναι, ξέρεις ότι είναι μια διάρκεια που έχουν 500.000 ανθρώπων και οι εθνοφύλακες. Είναι το πνεύμα της κοινωνίας. Είναι αυτό που βελάνε καθημερινά στα γραφεία, στην οικοδομή, στα καφενεία, στους άνθρωπους. Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε ένα πνεύμα. Και όχι μόνο οι εθνοφύλακες, δεν χρειάζονται μόνο στα σύνολα της Αγίου. Σε όλες τις περιοχές. Γιατί είναι αυτό που φυλάνε το δίκτυο στις διαφορετικές υποδομές. Και να μας πούμε, έχουμε έναν ανθοφύλακα ο οποίος κλαίει. Γιατί είναι πλέον 68 χρονών. Πρέπει να φύγεις. Το κουτρός εδώ θα βάλει στο τάλο.
2: Τους έχουν βάλει όριο ηλικίας.
3: Ναι, βάλαν όριο. Είναι. Δεν υπάρχει όριο.
2: Σωτήρη, μετακινήσου πάλι γιατί σε χάνουμε. Μετακινήσου πάλι.
3: Ναι, φοβάμαι.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Μόλις και μετακινήθηκες έφτιαξε με λίγος.
3: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα έπρεπε να μπει ένα άλλη αριθμή ηλικίας. Οι άνθρωποι όταν είναι υγιείς μπορούν. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να ακούει, να βλέπει και να περπατάει και μπορεί να το κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος και 75 χρονών ακόμα κάποιοι.
2: Μα έχει θα θυμάσαι πάντα ότι έχει εθνοφρουρά. Έχουν εθνοφρουρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα με 360 εκατομμύρια που αυξάνεται κάθε μέρα και δεν έχουμε εμείς τόσο οργανωμένοι και τόσο σωστά στελεχωμένοι που είμαστε ακριβώς το αντίθετο, που εξαφανιζόμαστε.
3: Και μια που το βάζεις αυτό, όχι απλά μόνο στους άνδρες και στις γυναίκες.
2: Και στις γυναίκες, εννοείται. Και στις γυναίκες εξίσου.
3: Εντάξει. Εγώ τώρα έχω δύο εγγονές, μία 8 χρονών και μία 6, θα τις παραδώσω έτοιμες για τη χρήση των όπλων, να ξέρεις. Και δεν θα το κάνω γιατί το θέλω εγώ, θα γίνει γιατί το θέλουν αυτές. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να το δει, ας πούμε. Έτσι, ότι θα πρέπει, είναι βλακώδες με τη σημερινή ανάπτυξη και τις σημερινές ιδεολογίες της ελληνικής κοινωνίας να λέμε ότι θα γίνουμε Ισραήλ. Δεν γινόμαστε Ισραήλ από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Όχι,
3: και ούτε χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ στο βαθμό που είναι το σημερινό Ισραήλ. Αλλά να μπορέσουμε να μάθουμε, είδες έγινε στο ΚΕΙΠ στη Λαμία, ας πούμε. Πήγαν τόσες, μήναν τόσες, όχι αυτό και εκείνο. Μα αν πάνε μάθει άλλη να ξυπνάει το πρωί, να κάνει κάποιες δουλειές, να σηκώνεται, να κάνει, να παρατήσει το κινητό, δεν μπορείς να τη βάλεις στο ρυθμό αυτό. Ούτε μπορεί να την αντιμετωπίσει η επιλογή, ας πούμε, αντιμετωπίζει τον άντρα να αντιμετωπίσει αυτή τη γυναίκα. Θέλει πολλή δουλειά.
2: Πρέπει να αλλάξει, δεν... είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Εγώ είχα την, τύχη, είχα την τύχη και πήγαινα στο Ισραήλ και πάντα αυτό που κοιτούσα και μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν οι περιπολίες από τις κοπέλες στρατιωτίνες,
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: το πόσο περήφανες ήταν που φορούσαν τη στολή και είχαν και μάλιστα είχαν και το όπλο το φέκτιό τους και είχαν και πιστόλι.
3: Αντώνη, θα σου πω κάτι. Στην εποχή μου, τόσο αν πριν 50 χρόνια, αν πηγαίναμε στο στρατό και γυρνούσαμε και όταν δύο από το κέντρο, μας κόβανε καλημέρα. Στο δεν Ευρωκόπη, εάν κάποιος πάει στρατιώτης και δεν πάει καταδρομέας, δεν καταγυρνάει. Είναι φοβερό.
2: Μας τα είχε πει, ο πρόεδρος, ναι, του συνεταιρισμού.
3: Ναι, ο Φιλιππίδης. Ναι. Αυτό ζούσε. Ναι, μόνο να κάνω λίγο κουτσοπολιό. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού όμως πήγε καταδρομές, αλλά επειδή ξέρει να κάνει σκεπές εκεί στην Άουσα, τη δεύτερη μοίρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ έκανε τις σκεπές στο στρατοπέδιο.
2: Αυτό το παθαίνουν πολύ δυστυχώς, γιατί έχουν ανάγκη από κάποιους τεχνίτες. Και ενώ ο άλλος πάει να υπηρετήσει, τελικά βρίσκεται να βάφει, να βάφει πέντε στρατόπεδα.
3: Ναι.
2: Γίνεται αυτό.
3: Αυτό είναι.
2: Εγώ θέλω Σωτήρη. Να συνεχίσεις να μεταλαμπαδεύσεις στις εγγονές σου αυτή την αγάπη για τα συγκεκριμένα αντικείμενα και να ξέρεις ότι στην έκθεση που γίνεται στην Αμερική, την τεράστια αυτή έκθεση που γίνεται, το Short Show, πρόσφατα ο μιλητής είπε ότι τα αυτοκίνητα, τα ρολόγια και τα όπλα με επίσημες μελέτες ο κόσμος θέλει να τα βλέπει τυπωμένα σε χαρτί, όσα site να φτιαχτούν, όσες οθόνες να κατασκευάσει ο άνθρωπος. Θέλει τα αντικείμενα αυτά, τα οποία αντικείμενα είναι που χαρακτηρίζουν έναν άντρα, και πλέον και πολλές γυναίκες έχουν και αυτές το ίδιο κουσούρι, να το πω εγώ έτσι, δεν το κρύβουμε, θέλουν να τα βλέπουν τυπωμένα σε χαρτί για να ικανοποιήσουν, για να ικανοποιήσουν και την αίσθηση του ματιού, την αίσθηση του ότι το κρατάνε. Αντώνη, για το περιοδικό το δίνει αυτό.
3: Τα όπλα είναι το γάλα μας, εντάξει. Και ποτέ δεν έγινε κανένα ατύχημα και ποτέ στα βόρεια της Δράμας ή της Καστοριάς που μεγάλωσα δεν έγινε κανένα ατύχημα, κανένας πόνος, καμιά γυναικοκρατία που λέει, γυναικοκτονία που λένε αυτοί. Ποτέ δεν έγιναν αυτά, έτσι, και ποτέ κανένας δεν σκοτώθηκε, έτσι, στις δικές μας κοινωνίες. Ξέρεις γιατί? Γιατί το όπλο ήταν κάτι σαν το χέρι του, ήταν κάτι σαν το πόδι του. Είχε επικοινωνία με αυτό, το ήξερε. Το όπλο ήταν το γάλα μας, το γάλα της μάνας μας. Έτσι. Αυτό μπορεί να το λέω καμιά φορά ποιητικά, εντάξει, το είναι βαριά η λέξη ποιητής, αλλά μας έδωσε τη ζωή. Αλλά όλο αυτό το πράγμα που μάθαμε πάνω στα όπλα είναι, από πίσω έχει μια λέξη, την ελευθερία. Έτσι. Εγώ δεν το παίρνω. Εγώ έτσι θα ξαναγυρίσω εκεί. Είμαι τώρα εδώ σε μια περιοχή όπου τα 50 πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα άλλαξε η ιστορία της Ευρώπης εδώ πέρα. Άγγλοι, Γάλλοι, ιστορίες, πρώτος Βαλκανικός, δεύτερος Βαλκανικός.
2: Λοιπόν, πρώτος παγκόσμιος, όλα.
3: Έτσι, χθες το μεσημέρι στο ΣΚΡΑ μου περιέγραφε ένας ηλικιωμένος, έτσι, κοντά στα 90, την ιστορία πώς την παράδοση του χωριού, πώς οι κριτικοί φαντάροι ξεκινούσαν την επίθεση κατά των Βουλγάρων. Και άμα δεις από πού περνούσαν και πώς πολεμούσαν, θα πεις.
2: Σωτήρη, επειδή σε χάνουμε και το σήμα παραμένει προβληματικό, να ξέρεις ότι μένουμε στη λέξη που είπες, ότι το όπλο σημαίνει ελευθερία. Εκεί θα μείνουμε.
3: Έτσι.
2: Και αυτό θα πούμε και στους ακροατές μας σήμερα και στους αναγνώστες του περιοδικού που θα βρείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά.
3: Οπλογνωσία έχει και ένα ειδικό, εργαλείο που φαίνεται, το φεύγουν τα γράμμια, η ταχύτητα που πάνε και κάτι τέτοιο, δεν την καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, έχουμε και τον ταχογράφο, πολύ χρήσιμο. Δύο θα κληρώσουμε, δύο θα είναι οι τυχεροί.
3: Άντε με το καλό, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε του Μιένα εμείς, αλλά άμα μέναμε στο Μιένα θα πήγαινε η Ελλάδα στην Καλαμάτα, έτσι.
2: Έτσι.
3: Συγχαρητήρια στον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάγκηφο.
2: Ναι,
3: να τα λέμε για αυτά,
2: δεν πειράζει. Άψογος επαγγελματίας, άψογος.
3: Αυτοί είμαστε.
2: Και τον είδε. Και είχε άγχος, πότε θα το σβήσουν οι πυροσβέστες για να πάθει τη λιγότερο δυνατή ζημιά. Γιατί δεν τήρησε τους κανονισμούς που λένε ότι εσύ πετάγεσαι με το κάθισμα και σκασίλα σου τι θα γίνει. Εντάξει, δεν το έκανε.
3: Ναι, ναι. Όχι, όχι. Οι κανονισμοί είναι για άλλους, όχι για τους Έλληνες.
2: Να σε καλά. Με σεβασμό στο τσάι του βουνού. Με σεβασμό στο τσάι. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.

0: Μια προσπάθεια μεταλαμπάδευσης μιας γνώσης των πολύ καλών συνεργατών που έχουμε σε αυτήν εδώ την ομάδα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή από το Κυνήγι και Σκοποβολή, για να γνωρίσουμε καλύτερα πράγματα και θάματα τα οποία δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι έχουν σχέση με τα όπλα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, και για όλους εσάς μας ακούτε, να ξέρετε ότι σκοπός μας είναι πάντα η ασφαλής χρήση των όπλων. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γιατί δυστυχώς δεν είναι όπως ήταν παλιά τα πράγματα, που όλοι είχαν εικόνα ένα όπλο να βρίσκεται ελεύθερο, να μην σας πω και γεμάτο, σε κάποιο σημείο του σπιτιού. Απαράδεκτο, αλλά έτσι γινόταν παλιά. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Θωμάς Μπατσέλας από την Καστοριά, ένας άνθρωπος μεγάλωσε μέσα στα όπλα και συνεχίζει να τα κρατάει με περηφάνεια και γνώση. Θωμά, έτσι δεν συνέβαινε παλιά? Όλοι δεν είχατε ένα όπλο στον τοίχο?
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Εντάξει, εμείς στο δικό μας σπίτι δεν το είχαμε σε κοινή θέση.
0: Ναι, εντάξει,
1: για λόγους ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά σε κάποια άλλα σπίτια που πηγαίναμε, θυμάμαι κι εγώ μέχρι και πιο αργότερα, το όπλο ήταν στη γωνία.
0: Έτσι.
1: Και ήταν κανονικό όπλο, όχι κυνηγετικό, ήταν τυφέκιο τότε που ήταν από τα ΤΕΑ που ήταν. Αλλά ήταν στο βουνό ο άνθρωπος. Έτσι, δεν μπορούσε να μην έχει και ένα όπλο μέσα στο σπίτι του.
0: Και έτσι.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Το σπίτι του, αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, εμείς αν ερχόταν ένας λύκος στο κοπάδι του ή μια αρκούδα.
0: Έπαιρνε το όπλο, το
1: έπαιρνε το όπλο να εδραστηθεί το κοπάδι. Εντάξει,
0: το ραβδωτό του φέκι του. Εντάξει.
1: Από κάτω να φανταστείς τότε, εγώ τώρα τα θυμάμαι αυτά, ήταν αυτά τα παλιά τα σπίτια, από κάτω στο ισόγειο ήταν τα πρόβατα και από πάνω έμεναν οι άνθρωποι. Εγώ πήγαινα εκεί συνήθως και διανυκτερεύαμε έτσι τέτοια Σάββατο προς Κυριακή για να ανεβούμε μετά στο βουνό πρωί-πρωί. Αυτό που λες με το όπλο στη γωνία το θυμάμαι από εκεί. Γιατί ρώτησα και εγώ, το όπλο είναι γεμάτο? Φυσικά, μου λέει. Τι άδειο θα είναι? Αν χρειαστεί, λέει, πώς θα το πάω?
0: Θα τρέχω. Κάτσε τούργο να γεμίσω.
1: Τότε θα τρέχω να γεμίσω.
0: Μα ήταν γεμάτο και δεν είχατε τότε ούτε αυτοκτονίες, ούτε δρακοκτονίες, ούτε γυναικοκτονίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα μοντέρνα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ήξεραν ότι το όπλο είναι ένα εργαλείο και το εργαλείο το χρησιμοποιείς για τη δουλειά που χρειάζεται. Δεν παίζεις μετά με τα όπλα.
0: Θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση κάποτε, όχι ότι ισχύει πάντα, αλλά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση πριν από χρόνια στο αστυνομικό δελτίο. Που είχε, εντάξει, ο άνθρωπος είχε ζήσει μια τραγωδία, είχε αυτοκτονήσει ένας εθνοφρουρός και για να αυτοκτονήσει δεν είχε χρησιμοποιήσει το όπλο. Είχε πάει και είχε πέσει από γκρεμό. Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πολλά. Δηλαδή, δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όπλο του για να βάλει τέλος στη ζωή του. Κάτι απίστευτο.
1: Εντάξει, οι παλαιότερες κοινωνίες, εντάξει, ακόμα υπάρχουν και μερικές τώρα σε κάποιες χώρες ότι μπορούν να ζουν στην καθημερινότητά τους έχοντας και ένα όπλο μαζί τους. Αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα εμείς στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Εγώ όμως όταν είχα πρωτοπάει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Ελβετία, είχα πάθει πολιτισμικό σοκ την Κυριακή το πρωί. Έβλεπα πολίτες έτσι στον δρόμο με ένα όπλο.
0: Που πηγαίνανε για να κάνουν τις βολές.
1: Πηγαίνανε για να κάνουν μια εκπαίδευση τους ως έφεδροι οπλίτες.
0: Είναι όλοι μέχρι τα 65-67 έχει πάει τώρα, είναι όλοι τους έφεδροι.
1: Από την άλλη, έτσι πρέπει να είναι. Ο πολίτης είναι οπλίτης. Αλλάζει η θέση μόνο του ενός γράμματος.
0: Και μάλιστα τώρα που το έθιξε αυτό, να το πούμε και αυτό, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που για να φτιάξεις σκοπευτήριο πρέπει να φτύσεις αίμα κυριολεκτικά. Δηλαδή, καλύτερα να κάνεις οτιδήποτε άλλο παρά να πεις θα ανοίξω σκοπευτήριο. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα.
1: Πυρηνικό εργοστάσιο, άμα
0: θα φτιάξει. Καλύτερα, θα ναι, άλλο, καλύτερα ναι. Να πεις θα φτιάξω πυρηνικό εργοστάσιο. Πιο εύκολο να το φτιάξεις. Παρά να φτιάξεις σκοπευτήριο. Έδειχνε στην Ελβετία ένα νέο σκοπευτήριο που έκανε τα εγγένειά του και επειδή θέλανε απόσταση μεγάλη για τις βολές. Τι κάνανε, εκμεταλλευτήκανε τις βολές, τις ρίχνανε από το χωριό στο απέναντι βουνό και από κάτω ήταν η Εθνική Οδός. Φαντάσου αυτό να το ζητούσαν στην Ελλάδα κάποια περιοχή που περνάει η Εθνική Οδός από κάτω να κάνω κάτι ανάλογο.

0: αυτοί το θεωρήσουν πολύ έξυπνο αυτό. Σου λέει, αφού θέλουμε μεγάλη απόσταση και δεν θέλουμε να φεύγουν και από το χωριό, θα είναι η γραμμή βολής θα βρίσκεται κοντά στο χωριό και το πεδίο βολής θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού.
1: Εντάξει, μιλάμε μια.
0: Δεν έπαιρνε άδεια αυτό στην Ελλάδα ούτε για αστείο. Θα ήταν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Εδώ εντάξει. Εδώ δεν δίνουν άδεια στο στρατό να έχει. Εντάξει, φτάσαμε εμείς, είμαστε εντάξει. Φτάσαμε να έχουμε οπλοφοβία, όχι οπλογνωσία. Που προσπαθείς εσύ τώρα να πείσεις κάποιους.
0: Μα δεν προσπαθώ εγώ. Φαντάσου ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, προσπαθεί πανικόβλητος μετά το χάος που βλέπει ότι δημιουργείται, με όλους αυτούς, με τις 20 ταξιαρχίες που δηλώσαν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. 20 ταξιαρχίες στελεχώνουν όλοι αυτοί που είπαν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και αρνηθήκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Τρέχει και δεν φτάνει να φτιάξει ενεργούς έφεδρους, έτσι το ονόμασε τώρα. Είναι η παλιά παλαϊκή άμυνα. Θυμάστε τον Αντένα του Παπανδρέου. Ναι. Να φτιάξει την παλαϊκή άμυνα. Δεν τη φτιάξαμε ποτέ, βέβαια, ποτέ δεν είμαστε για κάτι τόσο πολύπλοκο. Τώρα προσπαθεί ο κύριος Δένδιας να φτιάξει τους ενεργούς έφεδρους. Να τους φτιάξει πώς.
1: Θα πάρει
0: τους κυνηγούς, θα πάρει τα παιδιά, θα πάρει τους κυνηγούς από αγροτικές οικογένειες, θα πάρει από κτηνοτρόφους, από όλους αυτούς. Από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη τι θα πάρει.
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέμε. Ναι.
0: Τι θα πάρει.
1: Μια κουλτούρα όπλων υπάρχει ακόμα στην επαρχία. Τώρα, να σε δει κάποιος να κυκλοφορήσει με ένα όπλο στην Αθήνα, θα αρχίσουν να έχουν συγκοπές, να πέφτουν δεξιά και αριστερά.
0: Που είπε στη λέξη κυρίες. Στη Ζηρίχη, οι παππούδες που πάνε για κυνήγι την Κυριακή το πρωί, περιμένουν στη στάση του ΚΤΕΛ για να βγουν έξω από την πόλη να κυνηγήσουν. Και δεν το έχουν στη θήκη, δεν το έχουν στη θήκη το όπλο, το έχουν στον νόμο τους.
1: Εννοείται, ναι. Αυτά εντάξει.
0: Σκέψου τώρα κάποια ιστερική αντικυνηγό, τη γνωστή που ξέρουμε όλοι, που δίνει σοου τα τελευταία χρόνια με τις μπούρδες που λέει, να δείξουν τον παππού αυτόν τα κανάλια, γιατί έχει να τραβήξει ο κακόμοιρος από αυτές τις φανατικές κυρίες.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε εντάξει. Ευτυχώς εμείς ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει έτσι μια κουλτούρα αποδοχής, γιατί και οι περισσότεροι έχουν ζήσει μετά με τα όπλα. Στα σύνορα αναγκαστικά όλοι συμμετείχαν, αυτό που θέλουν να το πούν τώρα, ενεργοί, έφεδροι και διάφορα. Αναγκαστικά οι περισσότεροι συμμετείχαν στα
0: στρατόπεδα. Τα στρατόπεδα ήταν μες στις πόλεις, θυμάσαι. Στο κέντρο της πόλης ήταν στρατόπεδο.
1: Έχεις μια αίσθηση ότι βλέπεις, και το κυριότερο, εντάξει, το όπλο είναι θεωρητικά και στην πράξη μια ασφάλεια. Όταν είσαι ειδικά στο βουνό, δεν νοείται να μην είσαι οπλισμένος για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο ύπαιθρο. Εμείς δεν ξέρω, ούτε οι αστυνομικοί δεν τολμάνε να χρησιμοποιήσουν όπλο στο βουνό. Θα βρουν τον πελάτο κι αυτοί.
0: Μα το βλέπουμε, κάθε μέρα βρίσκουν τον πελάτο.
1: Εγώ όταν ήρθε ο αστυνομικός εδώ, που ήρθε υποτίθεται για να μας σώσει με την αρκούδα, λέω, βγάλε αν είναι το πιστόλι σου και να ρίξεις τον αέρα για να φύγει. Τρελώσει μου, λέει, να βρω τον πελά μου.
0: Πολύ σωστά σου απάντησε.
1: Το καταλαβαίνω, το ήξερα και εγώ, ήθελα απλώς να τον πειράξω, ότι τι σε κουβαλάνε και σε ένα άνθρωπο με εδώ, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν σε αφήνουν να χρησιμοποιήσεις το όπλο σου, δεν μπορείς να τρομάξεις, μη τρομή τυχόν και τρομάξει το ζώο. Εντάξει.
0: Θωμά, παρότι δεν είσαι γουρούνο κυνηγός, θα ήθελες όμως ένα ράδοντο του φέκι, έτσι δεν είναι, να έχεις δικαίωμα ως κυνηγός να το κατέχεις.
1: Εντάξει, αν επιτρέπονταν η χρήση, θα είχα ένα τέτοιο του φέκι, όχι απαραίτητα για τα γουρούνια. Από την άλλη, αν επιτρεπόταν αυτό το του φέκι, σίγουρα μετά θα επιτρεπόταν και τα ζαρκάδια που έχει καταπτύσσει μάστιγα πραγματικά. Εντάξει. Ένα ζαρκάδι θα πήγαινα και εγώ, θα το σκότω.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ούτε ραβδοδό του φέκι θα αγοράσει ποτέ, ούτε τα ζαρκάδια θα επιτραπούν.
1: Το ξέρω, εννοείται.
0: Συγγνώμη, σε στεναχωρώ. Αλλά είπες δύο φαντασιώσεις σου σε μία πρόταση.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ποτέ υπήρχε, ή έβαλα όμως ένα μεγάλο αν. Έτσι. Όχι.
0: Το Ζαρκάδι, αν ποτέ... το Ζαρκάδι θυμίζει το ελαφάκι του Άι Βασίλη, πώς το λένε αυτό. Και δεν υπάρχει καμία ελπίδα ποτέ κανένας υπουργός να υπογράψει την, το δικαίωμα κυνηγίου του.
1: Αυτό θα το δοκίμαζα. Για το αγριογούρνο δεν ξέρω αν θα το δοκίμαζα, γιατί θέλει και άλλη κουλτούρα. Όχι όπως το. Αυτό που. Μετά. Η κουλτούρα της Κεντρικής Ευρώπης βλέπω και εγώ έτσι.
0: Θέλει φυλάχτες, ναι, ξύλινες,
1: είναι πολύ διαφορετική. Είναι το έδαφος παιδινό, δηλαδή ανεβαίνει αναγκαστικά ψηλά. Εδώ σε εμάς με τις σπαθιές θερματιές και όλα αυτά που έχουμε που τα κυνηγάνε, δεν έχεις εύκολα και πολλά περιθώρια να πυροβολήσεις. Βέβαια θα πρέπει να άλλαζε και το τρόπος που το κυνηγάμε. Έτσι όπως το κυνηγάμε τώρα εμείς με τις παγάνες, βολεύουν τα όπλα τα αυτά που έχουμε εμείς, που έχουν και μικροβελινικές, διότι το χτυπάς από πολύ κοντινές αποστάσεις.
0: Και επειδή δεν έχουμε σκοπευτήριο, βολεύει πολύ η χρήση των δραμιών, γιατί σου επιτρέπει να το σκοπευτικό λάθος.
1: Αυτό ναι.
0: Αν υπήρχε σκοπευτήριο θα είχαν όλοι μονόβολα.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ, αν τυχόν όσα έχω μαζί μου πάντα κουβαλώ, ένα πλήρη φόρτο από φυσίγκια, έχω πάντα μόνο μονόπλα. Δεν είμαι κατά
0: εσύ το κάνεις, εσύ το κάνεις αυτό. Οι περισσότεροι έχουν δράμια γιατί...
1: Ναι, εντάξει, από την άλλη θέλει λίγο μια περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν πυροβολείς. Είναι φοβισμένοι αυτοί οι περισσότεροι, φοβάνται το λάθος στις παρέες τους.
0: Φοβούνται την καζούρα από τους υπόλοιπους.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς, και φοβούνται να χρησιμοποιήσουν. Από την άλλη δεν έχουν όμως... Κάνει και πολλές βολές. Εμείς που κυνηγούσαμε με τις μπακάτσες, δεν είχαμε εκατοντάδες βολές. Άρα είχαμε λίγο μια πιο εμπειρία στη γρήγορη τη φεκιά, γιατί και το αγριογούρνο πρέπει να το ρίξεις γρήγορα μερικές φορές. Δεν έχεις πολλά πεθόρια.
0: Όχι, έχει μια εμφάνιση και εξαφανίζεται μετά, βέβαια.
1: Ναι, πρέπει να ρίξεις τώρα. Αν θες να ρίξεις μια γρήγορη, άρα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το σύστημα. Μια μπηχτή του φεκιά σε ένα άνοιγμα 5 μέτρων. Εκεί εντάξει του σώνει αυτό, ρίχνουν μετά, άρα το χτύπησε το γουρούνι, τραυματίστηκε, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, δεν φταίει αυτός. Λίγοι χρησιμοποιούν. Έναν φίλο που έχω εγώ που κυνηγούσε χρόνια πέρδικες και αυτός ήταν του πουλιού, αυτός χρησιμοποιούσε μόνο μονόβολα όταν πήγαινε στα αγριογούρουνα. Δεν την έρευνε, φοβάται όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μονόβολα. Ενώ... Τι να πω, εντάξει, ο καθένας με το...
0: Η αλήθεια είναι...
1: Από την άλλη, αν αυτός αισθάνεται ότι είναι πιο ήρεμος και έχει και επιτυχίες, δεν μπορούμε να τους να πούμε κάτι. Από τη στιγμή που έχει επιτυχίες και με τα δράμια, εντάξει, είναι και αυτό μια λύση.
0: Δεν μου λες, οι φίλοι σου οι κυνηγοί, όχι όλοι, εντάξει. Αυτοί που ξέρεις και είσαστε και πιο κοντά, είχαν υπηρετήσει όλοι οι συνδικές δυνάμεις, είναι αλήθεια αυτό? Πηγαίνει αυτό έτσι?
1: Όχι απαραίτητα όλοι.
0: Όχι απαραίτητα, αλλά αρκετοί, οι περισσότεροι θα λέγα.
1: Ναι, κάποιοι από αυτούς που, αυτόν που κυνηγούσαμε και κυνηγάμε χρόνια τώρα μαζί, αυτός ναι, είχε υπηρετήσει στις συνδικές δυνάμεις.
0: Και το θεωρούσε και δεδομένο να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Σε θελοντής πήγε, εντάξει. Και ο πατέρας μου που ήταν έτσι, από πολύ παλιά. Είχε όμως αυτή, είχε μια εκπαίδευση στα όπλα, ασφαλή χρήση των όπλων, πώς θα το κρατάς, τι κάνει, δεν πρέπει ποτέ να στρέφεται σε άνθρωπο. Αυτά ήταν βιώματα που περνάνε μέσα από μικρό παιδί, δηλαδή το όπλο είναι όπλο. Εγώ ο μικρός όταν ήμουν, ακόμα γεμίζανε τα φυσικά, ήξερα κι εγώ κάθε Παρασκευή βράδυ, ερχόταν εκεί η παρέα του και... γεμίζανε τα φυσίγκια για την επόμενη μέρα. Άρα ζούσαμε όλοι μαζί, εντάξει. Δεν ήταν όπως τώρα που. Ήταν βέβαια, είχε βέβαια ένα ρίσκο, αλλά κρατούσε όμως ένα θέμα ασφάλειας. Δεν πλησίαζε κοντά σε φωτιές με τα παρούτια, τα είχε κρατημένα σε διαφορετικό μέρος, σε ένα κουτί. Και ζούσαμε με τα όπλα μέσα στο σπίτι, αλλά όμως είχαμε μια ασφαλή χρήση. Ούτε άδεια κάνει, δεν πρέπει να στρέψει σε άνθρωπο.
0: Είναι αυτό που είπαμε, ήταν η κουλτούρα της οπλοκατοχής.
1: Ναι, η κουλτούρα, ακόμα και όταν ήταν ένα όπλο λιμένο με την κάνη, δεν έπρεπε ούτε για αστείο να το γυρίσει σε άνθρωπο. Η κάνη πάντα πρέπει να κοιτάει ψηλά.
0: Παρά ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καν.
1: Άδεια κάνει. Από τη μια μεριά έχει τι κάνει, από την άλλη έχει τον υποκόπανο του όπλου. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά όμως είναι αυτή η κουλτούρα των όπλων. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούς ούτε σαν παιχνίδι ούτε σαν αστείο.
0: Θωμά, παρότι είσαι από την Καστοριά και θα το καταλάβεις γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, δεν θα σου δώσω ραντεβού στα Γουναράδικα, αλλά στο περίπτερο για να πάρεις το νέο τεύχος οπλογνωσίας.
1: Το μεσημέρι, το είπε εγώ αργά.
0: Εσείς το μεσημέρι, ναι, γιατί πρέπει να περιμένετε να έρθει, βέβαια.
1: Μεσημεριάτικα. Και άμα δεν προλάβω, όταν γυρίζω μετά το βράδυ. Γιατί έχουμε και αγροτικές εργασίες.
0: Και είναι και την Κυριακή, αυτό είναι το πλεονέκτημα τη εφημερίδα.
1: Αυτό είναι η σιγουριά. Δηλαδή, αν τυχόν δεν θα προλάβω, θα περάσω μετά την Κυριακή πρωί.
0: Παραπολιτικά μαζί με οπλογνωσία σήμερα, μια μεγάλη προσφορά, μόνο με 2 ευρώ. Ο καφές κάνει από 2,30 και πάνω αυτό, και ακόμη και στο φτηνότερο καφέ. Με 2 ευρώ μόνο. Θωμά μου, να είστε όλοι καλά εκεί πάνω και να ξέρετε ότι αν θέλει κάποιος να πάει κάπου ωραία τώρα φέτος το καλοκαίρι, δεν είναι ανάγκη να είναι στις παραλίες. Πάει να πάρει και το αυτοκίνητο, να τελειώσει και ο δρόμος τώρα που λένε τον Αύγουστο, και να ανέβει μέχρι την Καστοριά, τα Καϊβενά, την Καστοριά, να δει κάτι διαφορετικό. Ωραίες και παραλίες, ωραία όμως και τα βουνά μας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τα βουνά έχουν δροσιά. Τουλάχιστον.
0: Αν πάρει και δροσιά, αυτό... να έχει και δροσιά. Την καλημέρα μας.
1: Με κουβέρτα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, από εμάς μία προτροπή, πηγαίνετε στο περίπτερο και δεν θα χάσετε, γιατί όλα σε αυτή τη ζωή κρύβουν μία κουλτούρα και το όπλο έχει τη δική του κουλτούρα. Καλή σας ημέρα.
2: Νυγμένο στη ρουτίνα, κουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα θροφίμων.
1: Κυριάννη, εσύ.
2: Στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
1: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
1: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στήριξει στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή, σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πει.
1: Γεια σου, Κυριάννη.
2: Μιλά με τον γιο σου. Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρει λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρει πολύ ρετσίνα.
2: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλε του κουτσού, αυγά, ελιέ. Δεν μου λε, Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο, πατέρα. Πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει, ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λε καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλε οι λάμπε του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
4: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδαρο ή αλλιώς τον Κυρμέντιο, και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η Σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη νύχτα με τα καθημερινά του καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

0: Γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις,
0: γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

0: Δύο χρόνια αργότερα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Το πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα κίτρινα γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης. Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά το ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
16: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
17: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
19: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
21: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
22: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πούμε την πρώτη καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Guten Morgen, guten Morgen. Είναι Σάββατο και είναι 11 του Ιούλη 2026 μετά Χριστό. Να ακούτε στάτους 107.7. Ο καιρός είναι καλός. Τα σκυλιά είναι δεμένα. Οι δρόμοι είναι ελεύθεροι. Και η βενζίνη γύρω στα 2 ευρώ. Περίπου, ε. Δεν έχει 2 μπροστά, αλλά το πλησιάζει. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. 27 βαθμούς έχουμε, 26. Νωρίς, νωρίς, ζεστούλα. Μέχρι 32-33. Δεν θα το πάει σε πολύ. Νοτιάδες είναι, αλλά δροσεροί νοτιάδες. Παραδόξως, έτσι. Νοτιάδες συνήθως είναι θερμή, αλλά όταν έχει λίγο παραπάνω αέρα είναι σαν τη δουλειά που κάνει ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι κλιματιστικό, δεν παράγει ψήξη, αλλά αυτή η διαδικασία της ροής του αέρα και επιστημονικά καλό σήμερα σου δημιουργεί αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα την πρωινή. Εκτός και αν δουλεύεις σε γυράδικο και έχεις ανάψει κάρβουνα, άστο. 32-33 το μεσημεράκι, νοτιάδες όλη μέρα σήμερα. Παγκόσμια ημέρα πληθυσμών είναι σήμερα. Τώρα πληθυσμών, παγκόσμια ημέρα, τι εστία ας πούμε πληθυσμών, δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι παγκόσμια ημέρα πληθυσμών. Πληθυσμών, okay. Γιορτάζουν οι πληθυσμοί. Συ Βασιλάκη, συνάντησες κανένα πληθυσμό? 6 και 12 ξημερώσαμε. Καμιά ώρα δηλαδή. Μεσημεριάσαμε και στις 8 και 49 θα δεις ο ήλιος. Της Αγίας Εφημίας είναι σήμερα, λέει. Της Αγίας Εφημίας, μεγαλομάρτυρος της Αγίας Όλγας εις Αποστόλου είναι σήμερα. Γιορτάζει η Εφημία, η Έφη, η Εφημούλα, η Φούλα γιορτάζει. Α, η Θεία η Φούλα γιορτάζει. Είχαμε μια Θεία Φούλα, βέβαια. Και η Όλγα γιορτάζει, γνωστό όνομα, έτσι. Καλημέρα στα μηνύματά σας. Καλημέρα σε αυτά τα οποία έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Viber. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Θοδωρή, στη Ζινοβία. Good morning, στον Αντωνάκη. Έχουμε πραγματάκια σήμερα να συζητήσουμε. Έχουμε ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Τεντόγλου λέει πέταξε 861. Βλέπω μερικές ειδησούλες έτσι απ' έξω. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλημέρα, στο Θανάση.

Ρε Φωτάκο, θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία περιγράφεις. Σε λιγάκι βέβαια να έρθει η Κατερίνα να έχουμε μια δημοσιογραφική υποστήριξη. Μην πάθουμε κανένα λουμπάγκο και τρέχουμε μετά στην Εδιψό και τον Ατάλο για να κάνουμε λουτρά και πάθουμε καμιά καραμπινάτη οστεοκαμψία. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Good morning, καλημέρα. Ωραίες μουσικές, κουβεντούλες, θα τα πούμε σιγά σιγά. Θέλω λίγο την ηρεμία σας, θέλω την ησυχία σας. Αν βέβαια σηκωθήκατε πρωί πρωί και πάτε στις δουλειές σας, να πω καλημέρα και να πω και καλό κουράγιο. Έχει φύγει πολλής κόσμος, η κίνηση την παρακολουθώ από το πρώτο λεπτό που ξεκινήσαμε. Άνοιξα δηλαδή τα κοιτάπια μου, άνοιξα και την κίνηση για να δούμε τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν όμως ξύπνησες και πρέπει να πας στη δουλειά, καλή σου μέρα, καλό κουράγιο. Αν είσαι κάπου στο δρόμο, δώσου μου εικόνα στα μηνύματα τα οποία μπορείς να στείλεις εδώ στο σταθμό, γιατί θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Καλημέρα στην Περσεφόνη, καλημέρα στο Γιαννάκη. Καφεδάκι ζεστό, ήπιαμε την πρώτη γουλιά. Και έχουμε θέματα αρκετά σήμερα, όπως σας είπα, να δούμε. Τα οποία άλλα μου φέρνουν γέλωτα και άλλα μου φέρνουν θυμό και οργή.

Οδυσσέα μου, καλή σου μέρα. Πάτρικ, καλημέρα και σε σένα. Στα μηνύματάκια τα οποία στέλνετε, good morning, καλό πρωινό στο Σάκη, στον Παναγιώτη, στο Μάνο. Ο Μάνος μου έγραψε ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι για Καρατζόβα, αλλά εκεί έχει κρύα νερά, ξέρεις. Δεν είναι, θα μπουντιάσεις, δεν είναι τόσο, δεν τα αντέχει ο καθένας. Ξύπνησα στην ώρα μου, λέει, αλλά τώρα μπορώ να ξανακοιμηθώ. Πάτρικ, που λέει, ξύπνα ώρα για ύπνο.

0: Οι δρόμοι μας αυτή τη στιγμή είναι πράσινοι σαν χλωροφύλλοι. Δεν υπάρχει κίνηση πουθενά. Μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα όπου θέλετε, αρκεί να έχετε ξυπνήσει, γιατί είναι 7:25 μόλις. Για να ακούσω μερικές γραμμές απ' έξω πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και μετά μπαίνουμε στα θεματάκια μας. Θα μιλήσουμε και για τη Μαρφίν, ρε, σταμάτα, ρε, εσύ, από το... ρε, με τραβάει το μανίκι, ρε, κοιτάξε, ρε, το... ρε, εσύ, σε σώμα, κάτσε, ρε, περίμενε, ρε, θα πούμε πράγματα, κάτσε, ρε, κύριε, Σάββατο σήμερα, ρε, να πιούμε μια γουλιά καφέ, βρε, να... παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Καλή σου μέρα, κορή μου.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα πρέπει να σε πω. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο να έρθει να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι.
1: Από
0: έτσι.
1: Όχι ότι δεν είμαστε στη δουλειά, στη δουλειά είμαστε και καλά, σήμερα και, εμείς... και αύριο κανονικά.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, στη δουλειά, ναι.
1: Λοιπόν, απλώς και εσείς βοηθάτε σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί κάθε μέρα έχουμε, ο ένας είπε αυτό, ο άλλος είπε αυτό, με τις ειδήσεις, με αυτά. Σήμερα είναι... αλήθεια, σου λέω, μας καλαρώνεται πολύ.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Με ωραίες μουσικές.
0: Θα δουλέψεις μέχρι αργά για μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι τις 3-4
1: ώρες. Όχι, όχι, μέχρι το μεσημεράκι. Μέχρι είναι μέσημα. Η δουλειά που πρέπει να τελειώσει.
0: Κατάλαβα.
1: Το Σαββατοκύριακο πρέπει να τελειώσουμε.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Είμαι με το TCB και ναι. Δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα δουλέψουμε. Ναι. Αλλά θα μας πάει αργά και σήμερα και αύριο.
0: Κατάλαβα, ρε φίλε, κατάλαβα. Ωραία. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο. Τι να κάνουμε, καλό κουράγιο. Καλαμπάνιο θα κάνεις όμως κάποια στιγμή, θα σταματήσεις.
1: Ακόμα δεν έχω ακουμπήσει ούτε το δάχτυλο. Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν έχω μέρα, δεν σταματήσαμε ακόμα. Εντάξει, πιστεύω κάποια στιγμή.
0: Δουλίτσα έχει πάντως, έτσι, δόξα τω
1: Θεώ.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και σε σένα. Δύο τρία δέκα πέντε δέκα τρεις χιλιάδες, και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Αφιερωμένο το τραγουδάκι, εξαιρετικά. Για να ακούτε και κάνα καλό τραγούδι, έτσι, όχι συνέχεια νυφάδες χιονιού και πασπαρδέλες.

0: Μανολάκι μου, καλή σου μέρα. Εγώ θα πάω στο διαφημιστικό, αλλά άνοιξε το βιντεό, το άνοιξε το μικρόφωνο. Η τραγουδάρα ήταν πολύ ωραία. Είναι τη Κλικερία το τραγούδι. Σχετικά καινούριο. Είναι, νομίζω πέρσι κυκλοφόρησε ή αυτή τη χρονιά κυκλοφόρησε. Αυτή τη χρονιά πρέπει να κυκλοφόρησε. Δεν το έχω. Θα το βρω. Το Καλδερίμι λέγεται το τραγούδι για τον κύριο Ιωσήφ, ο οποίο ρωτάει. Γεια σου κύριε Γιάννη, καλημέρα κύριε Χρήστο, καλό πρωινό στην παρέα. Θα πάω σε μικρό διαφημιστικό, θα επιστρέψω με ωραίες μουσικές και θα ακούτε για ωραία τραγούδια. Κάπου μέσα το τραγούδι λέει, το πίστεψα κι ας ήξερα πως είναι ψέμα. Μεγάλη διαδικασία, μείνετε λίγο σε αυτό σαν σκέψη μέχρι να πάω στο διαφημιστικό. Να μπορούμε να πιστέψουμε κάτι, να μπορούμε όμως να το νιώσουμε ότι το πιστεύουμε, αλλά να ξέρουμε ότι είναι ψέμα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για την πραγματικότητα της ζωής στην οποία ζούμε. Διαφημιστικό break και επιστρέφω εδώ στον Status 107 και 7.
1: Ώρα Ελλάδος, 7 και μισή. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
19: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
19: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
19: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
22: Καλημέρα Κωστάκη. Εδώ μπροστά ο Τίμος, πίσω εγώ. Είμαστε στο περιφερειακό τώρα. Φεύγουμε για Ολλανδία. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Τα λέμε.

0: Καλημέρα στο Θείο Τάκη, καλημέρα και στον Τίμο. Περιφερειακός άδειος όμως, έτσι δεν έχετε παράπονο. Σας τον έχω αδειάσει από το πρωί. Έχω δέσει και τα σκυλιά, γήπεδο.
1: Το γιατί το πυλοφόρη το μυστή.
0: Καλημέρα και στο Κατερινιό, το οποίο μόλις ήρθε. Τώρα μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν,
2: καλή σας μέρα, γιατί τι.
0: Γιατί άμα δεν είσαι εσύ εδώ πέρα, πώς θα το πιστοποιήσουμε το θέμα. Δηλαδή, λέω κάτι, μου λέει, ποιος το λέει. Λέω, Κατερίνα.
2: Και η Κατερίνα αυτό που λέει, ποιος το λέει.
0: Η μπροστινή μας είναι η Κατερίνα.
2: Έγινε αχυράνθρωπος. Κοίταξε να δεις, αν είναι ναι, είμαι αχυράνθρωπος, θέλω μισθό τουλάχιστον 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Από μισθούς μην ανησυχείς. Γίνεσαι αχυράνθρωπος και για το μισθό του, βάλε ένα νούμερο, ό,τι θέλεις.

0: ψάρια.
1: Υποσχέθηκα χθες το απόγευμα του ακροατήριου, γιατί χθες έκανα μία αποχή και πολλοί λέγανε δεν σε συμφέρει να μιλήσεις, επειδή...
2: Σ' άκουγα.
1: Και τα λέω, παιδιά, σας παρακαλώ, αύριο να είναι και η Κατερίνα εδώ πέρα να πούμε ό,τι θέλετε. Και χθες έπαιξε ωραία τραγουδάκια, όμορφα, χαλαρώσαμε, ηρεμήσαμε.
2: Λίγο άκουσα, κάποιος γκρίνιαζε γιατί δεν με...
1: Ναι, φαγώθηκε. Και από το πρωί σήμερα με τραβάει από το μανίκι. Πες για τη Μαρφίν, τι έγινε με τη Μαρφίν. Θα πούμε, ρε παιδιά.
2: Είναι 7 ώρα το πρωί, Σάββατο, χαλαρώστε λίγο.
1: Σιγά σιγά, ρε παιδιά.
2: Κοίταξε τώρα, να σου πω την αλήθεια. Μπέσα τώρα.
1: Ναι.
2: Όταν είναι κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη και Αστυνομία 16 χρόνια,
1: ναι.
2: Και μετά από 16 χρόνια, και ενώ τρέχουν και άλλα λίγο παράλληλα, σκάει αυτό. Πώς θα σου πω, έχει και ένα δίκιο άνθρωπος να είναι, σου λέει, επιφυλακτικός. Να τους είχαν κρυμμένους και τώρα που ζορίζεται η κυβέρνηση τους παρουσίασαν. Εγώ το ακούω πάρα πολύ, δηλαδή με πολύ θετική, όχι θετική, με κατανόηση μεγάλη αυτό που λέει ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, τώρα το θέμα δεν είναι να τους κατανοήσουμε, το θέμα είναι να μάθουμε τι γίνεται.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε τώρα για αυτό το θέμα, τη θεωρώ πάρα πολύ πρόημη.
1: Ναι.
2: Γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ αυτό που θέλω είναι μετά από 16 χρόνια να έχει στα χέρια της η αστυνομία μια δεμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα.
2: Διότι για την ίδια υπόθεση έχουμε και μια αθώωση στο παρελθόν, θέλω να σου θυμίσω.
1: Για το Ρωμανό.
2: Ή επίσης να σου θυμίσω, όχι, δεν λέω για το Ρωμανό, για την υπόθεση της Μαρφίν.
1: Α, για της Μαρφίν.
2: Λοιπόν, επίσης για αντίστοιχη υπόθεση πολύ κροτή, ας πούμε τη δολοφονία του Καραϊβάζ, που υποτίθεται είχαμε πιάσει τα δύο αδέρφια που υποτίθεται ήταν οι φυσικοί δράστες.
1: Χαίρομαι που τα λέτε. Αυτά φοβάμαι να πω, κατάλαβες,
2: λοιπόν,
1: Κατερίνα.
2: Όχι, δεν είναι ψέμα.
1: Όχι, δεν είναι ψέμα.
2: Αλλά δεν ήταν, είτε δεν ξέρω, αθώθηκαν εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ίσως δεν είχε δεθεί σωστά η υπόθεση. Κάποιες φορές, όταν η κοινή γνώμη πιέζει την χ υπηρεσία, δεν θα σου πω κυβέρνηση, την υπηρεσία σου λέω, την αστυνομία, και μετά η πολιτική ηγεσία πιέζει την αστυνομία να παρουσιάσει αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
2: Γίνονται σφάλματα, τα οποία σφάλματα οδηγούν μετά είτε σε αθώσεις, είτε να μην αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να αποδίδεται.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν πάει να λέω κι εγώ και εσύ και αυτοί που πίνουν ούζα στην παραλία όλοι ότι ο Μπαρμπαγιάννης, ξέρω εγώ, είναι δολοφόνος, είναι κλέφτης ή οτιδήποτε. Αν δεν μπορώ μέσα στο δικαστήριο να το αποδείξω με ατράνταχτα στοιχεία, αυτός ο άνθρωπος θα βγει έξω.
1: Μάλιστα.
2: Και αν εγώ ως αστυνομικός, ως έρευνα, δικαστική κτλ., αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω συλλέξει με ψυχραιμία και σοβαρότητα και σύστημα, είναι καταδικασμένα τα πράγματα.
1: Κατερίνα μου, πάρα πολύ ωραία τα λες. Ειλικρινά το λέω, που χωρίς δώσει καμία ψήγμα ειρωνίας, τα λέει πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Πες τώρα και για τον Παπαχρήστου και για τη βίλα με τον Τζίπρα για τα 20 χιλιάρικα.
2: Αυτό γιατί το θυμήθηκαμε μετά.
1: Αφού ο άνθρωπος μου το είπε, τώρα πες το και αυτό. Πες το και αυτό να το ξέρει.
2: Μετά τις 8. Δεν έχω να ετοιμάσω δελτίο, παιδιά.
1: Εντάξει, μετά τις 8 αυτό. Μην τα λέμε και όλα μαζί. Πάθουμε για καμιά προστοκαμψία. Αμπουκώσουμε, παθούμε καμιά θρόμβωση.

0: το μεταξύ, πού τα ξεθάβουν θέματα τα οποία είναι του 2023, γιατί ασχολούμαστε με αυτά το 2026.
1: Γιατί εντάξει, σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα βιντεάκια του Καπερνάρου, μην ανησυχείς.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα βιντεάκια του Πανοζάχου, παιδιά.
1: Α, πού το θυμήθηκες καλά.
0: Ακούω, έχει βγάλει ο Άρης ο Δημοκίδης ένα podcast on demand για τη ζωή του Θέμου Αναστασιάδη.
1: Ωραίο ο Θέμα.
0: Και είναι 5 ώρες. Έχω ξεκινήσει να τα ακούω, παιδιά, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά το να το ακούς. Θέλει δεν είναι να κάθεσαι και να ακούς μόνο αυτό. Ναι. Όπως 5 ώρες είναι και η συνέντευξη που έδωσε χθες ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα.
1: Και εγώ το ίδιο. Κομμάτι δεν. Έχω αποσπάσματα.
0: Παιδιά, εδώ, είναι δύσκολη δουλειά μας, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, όχι, μην ανησυχείς. Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον ώμο.
0: Έτσι.
1: Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά στις θέσεις μας. Άντε να πούμε και μερικές καλημέρες ακόμα. Βασιλάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Στη Μελπομένη, στον Τουλίπα.

0: Καλημέρα στην Εριέτα με τα ωραία σας τραγούδια. Λέει καλημέρα στον κύριο Μίλτο. Τόσο άδει. Και στον Τεντόγλου, και στον Τεντόγλου. Αυτός πήδηξε σε ένα άλμα 661.
1: 852.
0: Όχι,
1: 861.
0: 61, ναι. Και αντί να χειροκροτήσει, ήταν καλό. Και ξεναχωρέθηκε ο άνθρωπος γιατί θέλει να περάσει το 66. Μ' αρέσει το Ντόγλου, ωραίος είναι. Γουστάρω.
1: Α, μη τι άλλο πηδάει ψηλά.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Το παιδί είναι αέρας, είναι αέρας. Σύμφωνας.

0: Καλά, διάβασα μια είδηση που έτσι χάρηκα λιγάκι, γιατί μέσα στην όλη ασκήμια των πολέμων, των εξοπλιστικών, των F-35, των S-40, των G-54, του G-Fox, ας πούμε, 66-53 και ό,τι άλλο ξέρω εγώ που καταλαβαίνεις, ας πούμε, το βράδυ τα βλέπω στον ύπνο μου, άκουσα μια είδηση και έτσι ένιωσα μια αγαλίαση, είπα επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους, επανένωση του Χάρη και της Μέγκαν με τον βασιλιά Κάρολο. Άντε βρε παιδιά, μη χαλάτε την παρέα, οικογένειες είστε, το αίμα νερό δεν γίνεται. 4 χρόνια είχε ο Κάρολος να δει τα εγγονάκια. Εγγονάκια είναι, πόσα είναι, 2 έχει,
1: πόσα εγγονάκια.
0: Εγγονάκια, όχι, λέει, ξέρω πόσα κομμάτια είναι. Άντε βρε παιδιά, άντε μη μαλώνετε, γιατί εσείς είστε το παράδειγμά μας, καταλαβαίνετε, είστε ψηλά, σας βλέπουμε όλοι. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ ο Κάρολος, τι έγινε, πήρε παράταση.

0: Ενώ τι του κάνανε κανένα από τον Οτήλ, κάτι α πούμε, γιατί χάλια ήταν ο άνθρωπος, α πούμε, και στεναχωρέθηκα και το βλέπω τώρα βάλει σαν τη γιαγιά μου ένα πράγμα. Δηλαδή...
1: Όταν μιλάμε για σοβαρές ασθένειες ανθρώπων, καλό είναι να μην κάνουμε πλάκα.
0: Καλά, πλάκα δεν κάνουμε. Ότι ο θάνατος είναι θάνατος. Τι δεν κατάλαβα δηλαδή, και για τη γιαγιά μου μίλησα προηγουμένως. Τι να κάνω, αφού την αγαπώ.
1: Όχι, όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, καλό θα ήταν να μην μιλάμε.
0: Ενώ ότι να... το ζωντάνεψαν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, τον χάλια ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό
1: δεν
0: λέμε
1: θέλω,
0: να πω.
1: Δεν θέλει,
0: δεν θέλει, Κατερίνα, δεν θέλει. Μπράβο τον Κάρολο πάντως.

0: Τελικά απάντησε ο Ανδρουλάκης για την 13η σύνταξη. Θα μου βρει κανένα ηχητικό. Έχουμε πουθενά να καθίσει στο γραφείο σου.
1: Δώστε μου 10 λεπτά. Άσε, κατάλαβα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, όχι. Κάτσε, περίμενε. Μετά από τα 10 λεπτά. Δεν πέρασε τα 10 λεπτά μετά.
1: Αυτό για να, πάω, για να πω κάτι πάντως για αυτό που είπες πριν,
0: ναι, ναι.
1: Κώστα μου. Το λάθος που έκανε η Μέγαν Μάρκελ που ξεσήκωσε και τον Γλυκούλη εκεί πέρα είναι το εξής. Συνέκρινε ένα μαγαζί. Άκουμε λίγο. 1100 ετών.
0: Ναι.
1: 1100 ετών.
0: Ναι.
1: Με μία καριερίτσα 20, ούτε 20 ετών. Και θεώρησε ότι ας πούμε θα μπορέσει να κάνει η Μέγαν Μάρκελ που δεν ήταν εκεί Μέρλ Στρίπ, ρε παιδί μου, να πάει με την καριέρα της να νικήσει μια αυτοκρατορία 1100 ετών.
0: Όταν λες να νικήσει, τι να νικήσει, τη βάλει
1: πώς
0: κάτω.
1: Πώς να σου πω, όχι. Ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά, να στηρίξει το lifestyle που έχει συνηθίσει ο σύζυγος και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και με το brand τους και το όνομά τους, ότι έχουν τόσο μεγάλο όνομα, θεώρησε η Μέγαν Μάρκελ ότι ως brand,
0: ναι,
1: ως brand, όχι ως άτομο, είναι πιο ισχυρή από μια αυτοκρατορία, μια βασιλεία 1100 ετών.
0: Εγώ δεν κατάλαβα το που θυμώσανε. Δηλαδή, άμα την πει στον άλλον, τον έβρισα. Ναι. Αυτό τώρα που μου λες είναι μια προσπάθεια. Δεν είναι λόγος για να θυμώσουν και να μην δουν τα εγγονάκια τους, ας πούμε, οι παππούδες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όταν κάποιος τους βρίζει δημόσια, καταγγέλει δημόσια το παλάτι. Για ρατσισμό, για έτσι, για αλλιώς, για αλλιώτικα.
0: Τους κατηγορεί και τους περιμολογεί, ας πούμε.
1: Όταν έχεις βγάλει μια σειρά ντοκιμαντέρ για να πάρεις φράγκα, στην οποία βρίζεις το θεσμό από πάνω μέχρι κάτω και ότι ήταν όλα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πολύ μεγαλόκαρδος ο Κάρολος. Εγώ την πόρτα δεν της την ξανά ανοίγανε μου πεθερά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Προφανώς αυτά που έλεγε ήταν ψευδείς ειδήσεις.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ψευδής ή δεν ήταν ψευδής.
0: Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως να μάθαμε γιατί, γιατί είναι κατηγορήσεις.
1: Δεν μου λες, εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Εσύ έχεις, ξέρω εγώ, μια νύφη.
0: Ναι.
1: Και έχετε μια ψιλοκοντρίτσα.
0: Ναι.
1: Θεωρείς σωστό να βγει για τον ΑΒ λόγο, επειδή αυτή είναι Αμερικάνα, έχει μάθει αλλιώς τα πράγματα κτλ. Εδώ είναι βασιλεία. Είναι 1100 χρόνια μαγαζί.
0: Σωστό.
1: Έχουμε πρωτόκολλο και τρόπο που, δημιουργούμε, που λειτουργούμε. Όταν αποφασίζεις να παντρευτείς έναν πρίγκιπα, πρίγκιπα, πρέπει λίγο να καταλάβεις ότι πρέπει να μπει σε έναν πλαίσιο.
0: Κατάλαβα.
1: Καλός ή κακός.
0: Ευτυχώς που δεν. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Λοιπόν, ναι. Επομένως,
0: ναι,
1: και τώρα γύρισε. Και δεν γύρισα, γύρισα με την ουρά στα σκέλια.
0: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω το άλλο. Εσύ έχεις αυτό το μπιφ που έχεις με την νύφη σου.
0: Ναι.
1: Το θεωρείς σωστό να βγαίνει η νύφη σου δημόσια και να βγαίνει και να σε βρίζει και να σου λέει να σου σούρνει τα 1200. Είναι, δεν είναι αλήθεια?
0: Άκου λίγο, όχι, όχι, όχι.
1: Τα
0: όχι,
1: ενίκω μη ενδύμου.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγαν σπίτι μου.
0: Ευτυχώς που ο Λούθυρος δεν είχε την ίδια άποψη, γιατί θα ήμασταν ακόμα.
1: Τι σχέση αυτό.
0: Πώς, εκείνος είδε μερικά πράγματα, είπε να τα αναθεωρήσει και τα αναθεώρησε.
1: Τι σχέση έχει αυτό η αναθεώρηση του Λουθύρου με τα ότι αυτά που γίνονται μέσα σε μια οικογένεια καλό
0: αν
1: να μην γίνονται reality.
0: Αν αυτά που γίνονται μέσα σε μια οικογένεια ήταν σκάνδαλα τα οποία ξέρω
1: δεν
0: εγώ
1: ήταν κάποιο σκάνδαλο, ήταν διαπροσωπικές σχέσεις, ήταν ξεκάθαρο κουτσομπολιό, το οποίο
0: ξέρω.
1: Η Μέγαν το έκανε για τα φράγκα για να το γυρίσει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ανήθικο αυτό, άμα ήταν έτσι θα ξέρεις εσύ, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εγώ τώρα ξέρω ότι ο άνθρωπος που είναι ο παππούς, ας πούμε, ο Κάρολος, εγώ τον Κάρολο παίρνω ότι είναι, δεν είδε το εγγονάκι του 4 χρόνια ο άνθρωπος, ας πούμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Τα πήγαν,
0: δεν είναι σωστά.
1: Και τα πήγαν στην Αμερική.
0: Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά δηλαδή. Αυτά δεν είναι. Δεν τα θέλει ούτε ο Θεός αυτά.
1: Παιδιά, είχαν στραβώσει, ναι, επειδή κάποια στιγμή του είπε το παλάτι, ξέρετε, αφού έχετε αποκοπεί και αφού έχετε πει ότι δεν θέλετε να έχετε σχέση, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε εμείς προστασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σας στέλνουμε security κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Και είχαν στραβώσει και γι' αυτό.
0: Στράβωσε.
1: Κλαίω, κλαίω, κλαίω.
0: Δεν ήταν καλά παιδάκια.
2: Περνά με ένα τάξη και ξεμακραίνει.
0: Πάντως έχω χάρηκα που ξαναενώθηκαν και ξαναβρέθηκαν. Οι οικογένειες δεν πρέπει να χωρίζουν. Είναι κακό πράγμα.

0: Καλημέρα κύριε Οδυσσέα και ευχαριστώ πάρα πολύ στη Μελπομένη να πούμε μια καλημέρα η οποία μας στέλνει μηνυματάκια. Γιαννάκη μου καλημέρα και σε σένα. Θα μιλήσουμε, θα πούμε πραγματάκια, θα ανοίξω και γραμμές, θα πείτε και εσείς αυτά που ξέρετε, αυτά που βλέπετε, αυτά που ακούσατε, αυτά που πιστεύετε, αυτά που ελπίζετε, αυτά που προσμένετε.
1: Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν.
0: Αμήν. Αμήν. Το θέμα είναι άμα να στηθούν οι νεκροί, τι τους κάνουμε, που θα θέλουν επιδόματα κι αυτοί.
2: Συννεφιές και ήλιου.
0: Άσε που μερικοί θα είναι και μεγάλοι, θα είναι τη σύνταξή μου πίσω. Αυτό με την ανάσταση λίγο με προβληματίζει.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την ερχόμενη Τρίτη πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως υπαίτιοι για τον φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010. Άλλη μία 46χρονη που διαμένει στη Βρετανία αναζητείται. Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης. Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων μέσω ανάλυσης βίντεο και διασταύρωσης στοιχείων από άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Η συνήγορός τους αμφισβήτησε τη νομική βάση της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως επεξεργασμένη και αβάσιμη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες που παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Τραγωδία χτες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο, πιθανότητα λόγω λάθος χειρισμού, ενώ έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή του Ζωγράφου. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλο άτομο που επέβαινε σε άλλο jet ski. Πένθος στον ΠΑΟΚ και τον θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο χτες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Στη χρηστική σας πληροφόρηση παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις στο άλμα Ισμίκο στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,61 μέτρα στην έκτη προσπάθεια, κατακτώντας την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγώνα ακοντισμού στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε η Ελίνα Τζέγκο στα 58,2 μέτρα.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κελκής τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιάννητσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. και το κολιόστραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

απόψε φάνηκες φεγγάρι μου. Και μην αξαγρυπνώ όμως μαζί σου.

0: γεια σου ρε Χρήστο μου, τους προβληματισμούς. Καλά με τρελαίνεις, με συγκλονίζεις. Με συγκλονίζεις που τα σκέφτεσαι αυτά. Γιατί κάτι τέτοια σκέφτομαι εγώ και φοβάμαι να τα πω. Γιατί λέω, κάτσε τώρα μην πάθουμε καμιά ανατριχύλα.
1: Η μοναξιά μου.
0: Καλημέρα στη Μαρία, η οποία σήμερα δεν έχει ροδάκινα. Σήμερα έχουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε σήμερα. Βολτάρουμε στους άδειους δρόμους. Τσιμισκή είναι αυτή τώρα, Τσιμισκή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω τόσο λάθος, κάνω αυτό το κτίριο, κάτι μου θυμίζει εκεί πέρα στα δεξιά. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, στον Status 107 και 7 συντονισμένη. Είναι Σάββατο, είναι 11 του Ιούλη. Καλημερούδια, καλημερούδια.

Τάκο, θα το επαναφέρω το θέμα, μην ανησυχείς. Θέλει δουλειά το σκάψιμο, το τσάπισμα, η καλλιέργεια. Δεν μπαίνεις με μια τσάπα μέσα στο χωράφι και ό,τι βρεις να πούμε το τσαπίζεις. Πρέπει να τσαπίζεις τα ζυζάνια. Ο διαχωρισμός των ζυζανίων από το σιτάρι δεν είναι εύκολη δουλειά. Θέλει τρόπο, θέλει κόπο, θέλει μεθοδικότητα.

Κύριε Γιάννη, καλή σου μέρα, γόρι μου. Εκεί που λέγαμε ότι όλα πάνε καλά, δημιουργήθηκε ένα μικρό μητσό που λένε στην Κέρκυρα. Μητσό. Προβληματάκι καθυστερήσεων στην περιφερειακή μας, αλλά πολύ λίγο. Είναι μικρούτσικο και είναι κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγο πριν την διασταύρωση, την έξοδο τέλος πάντων για Πεύκα. Και δημιουργεί μικρό προβληματάκι. Έχετε το νου σας. Αν μεγαλώσει, θα το παρακολουθήσω εγώ να δούμε μήπως έγινε κάτι. Αν κάποιος έχει πληροφορίες, λοιπόν, ανοίγω γραμμές. Τώρα έγινε αυτό. Το βλέπω το κοκκινά γιατί παρακολουθώ τακτικά την κίνηση για να δούμε λίγο τι γίνεται. Στο 2310-513000, 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Είχα ανοιχτά μικρόφωνα και τι να κάνουμε. Δεν είπαμε και τίποτα καλά φωμιστικό. Δεν αποκαλύψαμε, ξέρω εγώ, και τίποτα δολοφόνους που ξέραμε και δεν μιλούσαμε. Στην τουαλέτα πήγαμε, αν είναι δυνατόν. Έλα βρε Γιαννάκη, πώς κάνεις έτσι? Τα κρατικά μυστικά τώρα θα τα λέγαμε στον αέρα με ανοιχτά μικρόφωνα. Λες να το έκανα επίτηδες. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Πασχάλη, καλημέρα. Γεια σου Πασχάλη, είσαι το δέντρο το μεγάλο, αγόρι μου, το καλό, το σκιερό.

Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Σταμάτη μου, δεν παίζω εγώ μόνο κουλτούρα. Παίζω και τραγούδια τα οποία είναι αγαπημένα και τα αγαπάει ο κόσμος. Ένα από αυτά είναι και αυτό της Άννας Βύσης που μου αρέσει. Άννας Βύσης. Που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι. Το μου αρέσει, φίλε. Η Άννα, η Ανούλα έχει βγάλει ωραία τραγουδάκια. Δεν μου αρέσουν όλα, αλλά κάποια είναι πολύ ωραία. Αυτό μου αρέσει πολύ. Με φαντάζομαι με τζινάκι, μπλουζάκι, σχισμένο τζινάκι. Και με σαγιονάρα Μιτσούκο, με τον ήχη στο ξεύγαλμα. Να το χορεύω με μια φέτα πεπόνι.

0: είδες τι ωραία. Πάει, πέρασε το κοκκινάκι το οποίο δημιουργήθηκε. Φοβήθηκα μήπως μεγαλώσει, αλλά τελικά στην επόμενη ανανέωση που έκανα, το κοκκινάκι έγινε κιτρινάκι, που σημαίνει ότι κάτι πήγε εκεί πέρα να δημιουργήσει ένα προβληματάκι στην ανηφόρα της Νεάπολης. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά. Is zu enden, που λένε οι Γερμανοί. It's vorbei, vorbei. Πέρασε, πέρασε, έφυγε. Κύλησε σαν το νερό στο τσίγκο. Δεν έχουμε κίνηση πουθενά, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Σαν το νερό στη ράχη της πάπιας.
0: Στη ράχη της πάπιας, πολύ ωραία.
1: Είναι αγγλική παροιμία.
0: Αυτό το υλικό που γλύφονται οι πάπιες, το που βγάζουν από τον αδένα και το κάνουν αδιάβροχο, θέλω να το βρω. Πώς δεν το έχουν κάνει ακόμα. Να έχεις ένα τέτοιο σπρέι, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον αδένα της πάπιας, ας πούμε, που βγάζει αυτό το πραγματάκι, γίνεσαι αδιάβροχος. Ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι σήμερα στις 9 το πρωί θα συγκεντρωθούν έξω από τα δικαστήρια αντιεξουσιαστικές και αναρχικές συλλογικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένδειξη αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εμπριστικής επίθεσης στη Βάγια Νέστορα και τους υπόλοιπους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τους πιάσαμε.
1: Τους πιάσαμε.
0: Καλά, γιατί δεν μου το είπατε εμένα. Ποιο ήταν, ο Μπάμπης ήτανε. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα με συγκλονίζεις τώρα. Δηλαδή. Πιάσαμε τους εμπριστές εδώ που σκότωσαν την.
1: Χτες.
0: Πόσους πιάσαμε.
1: Τρεις.
0: Κατερίνα, να μου τα λες αυτά από την αρχή, κορίτσι μου. Κάθομαι και εγώ μιλάω να πούμε για τα πεφόνια. Τους έχουμε πιάσει δηλαδή, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα γίνει καμιά τέτοια και μετά θα θωθούν.
1: Είναι παιδιά, ναι. Λοιπόν, ναι. Χτες το πρωί, χθες παιδιά, θέλω να ξομολογηθώ κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί έτρεχαν πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα ταυτόχρονα.
0: Δεν σας λυπόμαστε.
1: Σκάει πρώτα μήνυμα γύρω στις 9.
0: Ναι.
1: Ότι από την αστυνομία, ότι συλλάβαμε τρία άτομα για την υπόθεση αυτή με τις εμπριστικές επιθέσεις στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν στη ζωή στην Βάγια Νέστορα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο άτομα βρεθήκαν εδώ, μία κοπελιά βρέθηκε 26 ετών στην Κρήτη, αυτή είναι Αθηναία, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη και έφυγε στην Κρήτη μετά την επίθεση.
0: Μετά την επίθεση, μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχαμε τις συλλήψεις αυτές, έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν αυτοί. Σήμερα θα ξαναπάρουν παιδιά προθεσμία να απολογηθούν.
0: Ναι, αυτό το πράγμα. Τώρα, κάνε μια παρέθεση λίγο, συγγνώμη λίγο, Κατερίνα μου.
1: Δεν τους έχουν καταρχάς. Είδα το ερώτημα. Ναι, ναι. Δεν τους έχουν μαζί φυλακισμένους. Πρώτον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, έτσι λειτουργεί ο νομικός πολιτισμός, παιδιά. Τι να σας πω,
0: τι
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, Κατερίνα, αυτούς τους έχουν συλλήψει τώρα.
1: Συλλάβει.
0: Συλλάβει, συλλήψει, συλλάβει. Τους έχουν μέσα μπουντουριασμένους τώρα κανονικά, όπως το έτερος εγώ. Δεν είναι...
1: Προφυλακισμένους.
0: Προφυλακισμένους, μάλιστα. Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: ενδιαφέρον αυτό.
1: Και σήμερα στις 9 το πρωί,
0: ναι,
1: μάλλον θα τους οδηγήσουν στον ανακριτή εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και για το λόγο αυτό θα συγκεντρωθούν αντιεξουσιαστικές οργανώσεις και τα λοιπά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψή τους.
0: Αυτοί που θα διαμαρτυρηθούν οι συγκεκριμένοι δεν είναι συνένοχοι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Δηλαδή, είναι γνωστά τα παιδιά, δηλαδή αυτοί που θα πάνε τους ξέρουν προφανώς. Είναι γνωστά, ναι, τα παιδιά. Είναι γνωστά, ναι, τα παιδιά, μάλιστα. Α, έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Μπράβο μας, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για απογκρόμ εναντίον του αναρχικού χώρου, το οποίο βάζει στο στόχαστρο συνολικά όλο τον κόσμο του αγώνα και που αντιστέκεται στην αυταρχικότητα του κράτους και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
0: Σε παρακαλώ, αυτά να τα λες λίγο με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Μην τα λες έτσι με μια έτσι αφέλεια, ας πούμε. Αυτά είναι πολύ σοβαρές κουβέντες. Πώς το είπες, να ξαναπες το λίγο. Σε παρακαλώ, Κατερίνα, δεν είναι μια αντιδράση.
1: Παρατηρούμε, λέει, ένα πογκρόμ εναντίον του αναρχικού χώρου,
0: μάλιστα,
1: το οποίο βάζει στο στόχαστρο συνολικά, μάλιστα, όλον τον κόσμο του αγώνα που αντιστέκεται στην αυταρχικότητα του κράτους και την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
0: Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Μένα μ' άρεσε.
1: Κλασική έτσι, αναρχικό.
0: Κλασική και σε κλασικά, κλασικά είναι πάντοτε καλά, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα. Σήμερα λοιπόν στις 9 θα συγκεντρωθούν αυτοί εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ο φίλος μου Δημήτρης, ναι, ο οποίος είναι βοηθός μου και πρέπει να του κόψω και ένα μισθό, μου λέει ότι σήμερα θα συγκεντρωθούν, λέει, αγρότες στα Μάλγαρα. Εγώ θέλω να σου πω, φίλε μου Δημήτρη, ότι δεν έχω τέτοια ενημέρωση, η αστυνομία δεν γνωρίζει κάτι για αυτό και αν ήταν να γίνει κάτι τέτοιο θα είχε ενημερωθεί νομίζω η αστυνομία για αυτό.
0: Μήπως παντρεύεται καμιά... Από το χωριό, ρε παιδί μου, και μαζεύονται.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πήρα εγώ δύο τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις 8,5 ώρα οι αγρότες δεν ξυπνάνε.
0: Καλά, πλάκα κάνεις φυσικά.
1: Εμένα δεν μου απάντησε. Μήπως είναι στα χωράφια οι άνθρωποι τώρα που ακόμα έχει δροσιά να κάνουν δουλειά και γι' αυτό δεν μου σηκώνουν τα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Κάνω προσπάθειες να επικοινωνήσω. Αν μας ακούει κάποιος αγρότης από τα Μάλγαρα και θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Ξέρει κάτι παραπάνω για το
1: θέμα. Ή έστω και εκτός αέρα, να μας πει αν έχουν κάποια συγκέντρωση εκεί σήμερα για να ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί ναι, το Σάββατο πολλοί φεύγουν κατά Κατερίνη και τα λοιπά και στα διόδια των Μαλγάρων. Έχει κινησούλα.
0: Έχει.
1: Δεν είναι για να κάνουμε αστεία.
0: Έχει, ναι.
1: Οπότε, αν μας ακούει κάποιος αγρότης από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα καλέσω εγώ και τον κουμπάρο μου από εκεί. Mm-hmm. Μήπως γνωρίζει κάτι να με βοηθήσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτές τις επιθέσεις, θέλω λίγο να πω κάτι σε προσωπικό τόνο, πολύ φιλικό και πολύ αγαπησιάρικο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και πολύ εργατικός, είναι και πολύ αγώνα έχει δώσει για να εκλεγεί, δεν ξέρει αν θα ξαναεκλεγεί, αγχώνεται κτλ. Ο οποίος, παιδιά, από τότε που έγινε αυτή η επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, όλες του οι δηλώσεις, όλες του οι δηλώσεις είναι για τον εαυτό του. Και εμένα μου επιτέθηκαν και εγώ θα ήμουν θύμα και δίπλα στο σπίτι μου ήταν η Γιάφκα, τέλος πάντων το σπίτι που ήταν η μία σύλληψη και εγώ και εγώ. Φίλε μου, όταν έχει γίνει ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό που αφορά άλλους ανθρώπους, όλες σου οι δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης να βγαίνεις και να λες εγώ, είναι άκομψο, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Είναι πολύ ασυναίσθητο και απορώ ποιον έχει σύμβουλο επικοινωνίας και σε αφήνει να βγάζεις και να στέλνεις αυτά τα μηνύματα και να λες αυτά τα πράγματα όπως τα λες. Καλύτερα να αναφέρεσαι πρώτα στους άλλους, να δείχνεις λίγο ενσυναίσθηση και μετά πες ότι θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στη θέση τους. Αλλά από τη μέρα που έγινε, 1η Ιουλίου νομίζω έγινε το περιστατικό, ρε φίλε, εδώ και 10 μέρες βγάζει συνεχώς βιντεάκια, ανακοινώσεις, μηνύματα στο WhatsApp. Ήταν δίπλα στο σπίτι μου, θα μπορούσα να είμαι θύμα και εμένα μου επιτίθενται και αυτό που μου κάνανε εμένα με τα τρικάκια είναι βία. Μπήκε παιδιά να συνδέσει τα τρικάκια με τις βόμβες. Για να το φέρει στον εαυτό του. Καταλαβαίνεις τι μιλά, γιατί λέω. Είναι τρομερή έλλειψη ενσυναίσθησης αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Εκτιμώ τη δουλειά σου, αλλά αυτό που κάνεις είναι πολύ λάθος, να ξέρεις. Σαν επικοινωνιολόγος το λέω.
0: Μάλιστα. Άντε τα νεκταρίνια μαζεύονται, για σου Δάφνη. Πω,
1: είναι το αγαπημένο μου φρούτο, ξέρεις.
0: Νεκταρινάκι, καλό νεκταρινάκι, άμα είναι καλά οριμασμένο και το κόψεις από το δέντρο, χωρίς να το πλύνεις, έτσι όπως είναι. Ρακ, το
1: έτσι όπως είναι, λέει, ραντισμένο.
0: Μπρε, έτσι όπως είναι, σου λέω εγώ τώρα, άσε τώρα ραντισμένο και χαζά. Ραντισμένο, αφού μας ψεκάζουν έτσι καλές. Ωραίο. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο φρούτο.
1: Αμάν.
0: Τι έγινε πάλι, τι ξέχασες?
1: Είχαμε μια φωτιά, λέει, σε μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν επεκτάθηκε μόνο στον αύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και κάει και ένα φορτηγό με μια καρότσα. Μια καρότσα που λίγο
0: κρίμα, κρίμα το φορτηγό. Διαφημιστικό break. Είδες τι ωραία που τα συζητάμε. Βιολέτα μου, καλή σου μέρα. Φωτάκο μου. Πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Καλημέρα και καλό πρωινό. Good morning.

0: Ακριβώς 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Νέες ηλεκτρικές συσκευές.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά.
13: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Παίρνεις τσουλώτα!
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
23: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
24: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
23: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
24: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
27: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι έγινε, γιατί μας χάλασε η Ζηνοβία? Το τραγουδάκι φταίει, μάλλον. Παιδιά, δεν το έκανα εγώ, πάτησε κάνω κουμπί κατά λάθος, λες. Θα κάνω κάτι τέτοια. Ο αδέξιος. Ο αδέξιος. Αδέξιος, ποιος είναι, Ευαγγελάκη, αυτός που δεν είναι με τη δεξιά? Μάλλον, είμαι αδέξιος, τι να κάνω, παρακαλώ. Έπεσε. Ελενίτσα, καλημέρα. Μανολάκη, καλημέρα και σε σένα. Πού πας, Πέλα γράφει εδώ πέρα. Πού είναι αυτός ο δρόμος, ο τραχής? Ξαναβάλουμε το τραγουδάκι αυτό με το καμπούρι Αντρέα. Είναι πολύ ωραία η βάρκα του καμπούρι Αντρέα. Είναι πολύ όμορφο. Γούτε Μόργεν, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Τη Σαββατιάτικη.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο.
0: Ελάτε, ελάτε στις γραμμές να πούμε καμιά καλημέρα. Να δούμε πού πάτε, τι κάνετε, τι στόχους έχετε, τι θα κάνουμε Σαββατοκύριακο. Εμείς κλεισμένοι είμαστε, Ευαγγελάκη, έχουμε γάμο εμείς, αγόρι μου. Έχουμε γάμο εμείς σήμερα. Σήμερα γάμος γίνεται. Ένα προβληματάκι στον περιφερειακό κατεύθυνση προς τα ανατολικά δημιουργήθηκε μόλις τώρα, λίγο πριν την έξοδο για Τούμπα. Διαγόρα είναι εκεί, Διαγόρα πρέπει να είναι. Αν έχετε πληροφορίες στις γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ δυστυχώς δεν θα πάω πουθενά, γιατί έχω ένα πόνο στα αυτή μου και μάλλον κάτι. Θα κατευθύνουμε σε ένα γιατρό τώρα, γιατί.
0: Αχ, μάλλον κάτι. Το αυτή, ο πόνος του αυτιού είναι άστα να πάνε.

0: Έτσι δεν είναι.
1: Δολοφόνους.
0: Δολοφόνους, ναι. Παιδοβιαστές. Βγαίνουν και μάλιστα οι πολιτικοί αρχηγοί. Βγαίνει από τον Ανδρουλάκη, βγαίνει ο Τσίπρας, ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι είναι κυβέρνηση. Και αντιστοίχως η Νέα Δημοκρατία δεν απαντούσε. Και κακώς. Και κακώς δεν απαντούσε.
1: Ο Γεωργιάδης απαντούσε. Ο Γεωργιάδης είπε ότι άμα ακούτε τέτοια πράγματα, στεναρά να, με θυμώνα φωνάζει. Το είπε, αντιδρούσε κάποιοι.
0: Εγώ συμφωνώ, εσείς, ναι. Τι λέει η δικιά σας λογική, τι λέει.
1: Πάνω στο δίκαιο μου σκοτώνω, λέω εγώ.
0: Μπορεί να επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία και κάθε κόμμα.
1: Ναι.
0: Οποιοδήποτε κόμμα. Κάποιος να την αποκαλεί ότι είστε διεφθαρμένοι.
1: Εγώ δεν θα το δεχόμουν. Θα είχα φάει τα λυσακά μου εγώ.
0: Ναι, αυτοί που πώς θα λένε. Και προσέξτε. Και αφενός δηλαδή τα λένε και λένε τέτοιες ακρότητες, χωρίς βέβαια να φέρουν κανένα στοιχείο, με κανένα απόλυτο στοιχείο. Τι δολοφόνοι και τι δεν έχουν ακούσει. Και από την άλλη τώρα που ανταπάτησε ο Γεωργιάδης και πάλι θα προκαλεί να του κάνουν αγωγή και μήνυση και τον κατηγορούν ότι είναι τοξικός.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ενώ έχουν ακούσει την Νέα Δημοκρατία στα χίλια μύρια.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Επικοινωνιακά έτσι προς το ό,τι ακούμε δηλαδή και ό,τι αντιλαμβανόμαστε από αυτά που ακούμε, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα
0: που
1: λέτε.
0: Προσέξτε, βγαίνουν τα ΜΜΕ τα οποία είναι δυστυχώς είναι όλα εναντίον του Μητσοτάκη και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, όχι όλα, το 90%, το 80% και κατηγορούν για τοξικότητα ποιον, τον Γεωργιάδη και την Νέα Δημοκρατία, τον Γεωργιάδη και όχι όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εδώ και καιρό και τι δεν έχουν πει. Αλλά αυτό το καμόρα ακόμα και ο Ανδρουλάκης, αν είναι δυνατός συστημικός άνθρωπος σοβαρός και
1: είπε,
0: καλά.
1: Είπε ο Ανδρουλάκης καμόρα τους είπε, το έχουμε.
0: Έχει πει καμόρα, γιατί τώρα... τιμωρία είναι και
1: μην πούμε
0: τιμωρία,
1: κάτι που δεν ισχύει, καμόρα. Γι' αυτό φοβάμαι τώρα, δεν ξέρω
0: βέβαια,
1: το
0: άλλο. Βέβαια, το ναι. Έχει πει, είστε η καμόρα, είστε ναι. Κυβέρνηση καμόρα. Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Γίνονται από την άλλη μεριά, πέρα από τις μεγάλες μπαρίγδουμπες κουβέντες και τα λοιπά, που είναι λάθος, συμφωνήσαμε γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά τα σκάνδαλα τα οποία δημιουργούνται έχουν μια υποδομή, ας πούμε. Δηλαδή, άντε μπορεί εμείς να το λέμε λίγο να το μεγενθύνουμε, ας πούμε. Η αντιπολίτευση να το μεγενθύνει σε υπερθετικό βαθμό, που είναι λάθος, όπως πολύ σωστά. Ναι. Έχουν όμως μια βάση, δηλαδή όπου υπάρχει φωτιά, υπάρχει καπνός, γίνεται κάτι, ας πούμε. Έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Σίγουρα αγγελικά
1: για είναι, για είναι όλα το άμεμπτα. Γιατί κοιτάξτε, από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια, ότι για όλα έχουν μια απάντηση και όλοι είναι καλά. Όλοι δεν έχουν δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα αγγελικά πλασμένο όπως και τώρα, όπως και ποτέ. Βέβαια ξέρετε όμως πώς κρίνεται αν πάμε προς τη σωστότερη κατεύθυνση ή προς χειρότερη κατεύθυνση. Μέγας κριτής, βασικός κριτής, βασικός είναι ο αντίστοιχος επίτροπος διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, δεν είναι κανένα λόγο να υποστηρίξει ούτε το Μητσοτάκη ούτε κανένα, και η έκθεση που κάνουν κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά συγκεκριμένα όργανα για την πορεία της διαφάνειας στην Ελλάδα. Και τι λένε αυτοί για μας, ξέρετε τι λένε αυτοί για μας.
1: Τι λένε.
0: Λένε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους πρέπει να επιταχύνουμε και να εφαρμόσουμε, αλλά η πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή και εξάρουν την προσπάθειά μας. Όμως αυτά, προσέξτε, αυτά τα ΜΜΕ δεν τα λένε, που είναι συγκεκριμένοι, που είναι μια έκθεση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είναι η δουλειά τους να ελέγχουν ακριβώς την πορεία μας όσον αφορά τη διαφάνεια στη χώρα.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλοι όμως, και άλλες φωνές που πάλι είναι από θεσμούς που έχουμε υποστηρίξει, που έχουμε ψηφίσει, που όλες οι κυβερνήσεις έχουν. Και υπάρχουν και άλλες φωνές οι οποίες λένε αντίθετα πράγματα όμως.
0: Για πείτε μου κάπου.
1: Να, ας πούμε για παράδειγμα, για την περίπτωση του ΟΠΕΚΟΠΕ, ήρθε η πρόεδρος, πώς τη λένε, η Γκοβέση, και μας τάχωσε άγρια, ας πούμε.
0: Δεν καταλάβαμε τώρα ότι αυτή παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
1: Γιατί όμως αυτή να παίζει πολιτικό παιχνίδι και ο άλλος, ο δικός σας, πώς τον είπα, το λέω δικός σας, ενώ ο κύριος που είπατε προηγουμένως της διαφάνειας είναι ο σωστός, ας πούμε, επειδή λέει καλά πράγματα.
0: Να σας πω γιατί.
1: Ναι.
0: Όχι, να σας πω.
1: Για πέστε να καταλάβω.
0: Ποια είναι η δικιά μου η λογική.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικιά μου η λογική λέει ότι, ξέρετε, οι εισαγγελείς, ένα εισαγγελέα, έχετε ξέρετε κάποιον άλλο εισαγγελέα που να κάνει δηλώσει ποτέ για οτιδήποτε.
1: Αν ξέρω εγώ προσωπικά, όχι, εγώ ασχολούμαι.
0: Ναι, αν έχετε ακούσει πόσα χρόνια είστε στο γκουρμπέτι, όπως και εγώ ξέρω εγώ, πόσα χρόνια, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον εισαγγελέα να κάνει δηλώσεις και μάλιστα χωρίς να υπάρχει, και μάλιστα είπε ότι συνώνυμο της διαφθοράς, είπε ο ΜΠΚΠ, χωρίς να υπάρχει, προσέξτε, είπε αυτό το πράγμα αυτή η κυρία, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα δικαστικό. Πώς μπορεί να κρίνει εκ προημή.
1: Δεν νομίζω ότι έκρινε. Δεν έκρινε κάτι, είπε απλά ότι εδώ βλέπουμε κάποια.

0: κάποια πράγματα τα οποία δεν κολλάνε. Εξετάστε τα. Ψάξτε τα.
1: Ναι, αυτό και μπορεί να το πει, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν μας άρεσε όμως. Βλέπετε πως μιλάτε για την Κοβέση. Λέτε, ας πούμε, αυτή δεν είναι ένας θεσμός, δεν είναι.
1: Καλέ μου κύριε, δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς. Είπε αυτό εδώ το πράγμα. Πώς το είπε αυτό και κάποια άλλα πράγματα τα οποία χωρίς να υπάρχει δικαστική και είδαμε καλά. Αυτά που έστειλε για εξέταση, είδατε αυτά που έστειλε για εξέταση, είναι αστεία. Και θα καταπέσουν όλα τα δικαστήρια.
0: Εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ μαζί σας είμαι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλά λέω πως στη μία περίπτωση είναι αστεία και στην άλλη περίπτωση είναι σοβαρά και δεν είναι αστεία και εκείνα. Αυτό λέω.
1: Την είδατε την Παπαντρέου, ποια είναι το δεξί της χέρι της κυρίας. Το δεξί χέρι της κυρίας δεν ξέρετε ποια είναι.
0: Ναι.
1: Την Παπαντρέου. Έχεις ακούσει τι ρόλο έχει παίξει τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, το ξέρετε.
0: Όχι, δεν έχω. Μη με βάζετε εμένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σας ακούω με προσοχή.
1: Του Ανδρέου της Ελσάτη, ξέρετε. Του αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση, πώς το λένε, του Καραμαλή, μέχρι το 2007, έφερνε ψεύτικα στοιχεία. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κατηγορήσανε, η πρώτη που τον κατηγορούσε ήταν η Παπαντρέου, αυτή εδώ η κυρία. Αυτή η κυρία η οποία είναι το δεξί χέρι της Κοβέση. Εδώ παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι, αγαπητέ.
0: Αυτό είναι που με ενοχλεί. Τα χοντρά παιχνίδια που παίζονται από τη μία μεριά ή από την άλλη. Ό,τι παίζεται και είναι χοντρό και παιχνίδι με ενοχλεί και εμένα.
1: Ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια, δηλαδή ότι βγάζαμε πλαστά στοιχεία. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή είχε πλαστά στοιχεία. Και το τι τράβηξε επί 10 χρόνια. Τον έφερνε αυτή η κυρία με κάποιους άλλους στα δικαστήρια, μέχρι βέβαια να αποθεί, παμψηφεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο κύριος ο Γεωργίου. Αλλά 10 χρόνια το τι τράβηξε, από αυτή την κυρία τα τράβηξε.
0: Μάλιστα. Κυρία μου, σας εύχομαι περαστικά. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και αυτή είναι το δεξί χέρι της κυρίας Κοβέση.
0: Καταλάβαμε τι θέλατε να πείτε. Εγώ τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι περαστικά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και για τα περαστικά.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να τα λέμε, να συζητάμε, να εκτονώνουμε, να μην αφήνουμε ψήγματα και σκιές. Θα τα βγάζουμε από μέσα μας. Κύριε Τάκη, καλημέρα. Στον κύριο Φώτη. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Έλα, γεια σου και πάλι.
0: Καλή σου μέρα.
2: Τελικά είμαστε μια χαρούμενη.
0: Καλή μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, γιατί μια χαρά τα συζητάμε.
2: Δηλαδή, απορώ εσύ γιατί υπάρχει σαν ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Και εγώ το ψάχνω ακόμα.
2: Αφού δεν έχει, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Κανένα αντικείμενο συζήτηση.
0: Είπαμε να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Να τώρα τα βάζουμε σιγά σιγά τα ποτήρια στη θέση τους που λένε. Τις κόρυνες.
2: Πρωί και πας και παίρνει.
0: Τι να κάνω, για το ένσημο έρχομαι, Γιαννάκη, για το ένσημο έρχομαι.
2: Αυτό το κατάλαβα και εγώ. Τελικά το ένσημο είναι.
0: Μεγάλη υπορική.
2: Το καλύτερο παιδί.
0: Κινητήριος δύναμη.
2: Το καλύτερο παιδί του κάθε ανθρώπου είναι η σύνταξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πιστό και με συνέπεια. Οπότε.
0: Φρόνιμο κιόλα, συνετό, έτσι, συνεπέστατο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Στη γειτονιά σου πάω.
0: Α. Όμορφα να περάσετε.
2: Εντάξει.
0: Την αγάπη
2: εσείς
0: μου καλό.
2: Ναι. Και εσείς αύριο στο γάμο.
0: Σήμερα έχουμε γάμο. Όχι.
2: Σήμερα είναι
0: Σάββατο. Αύριο θα κοιμόμαστε. Ναι, αύριο πρέπει να πάω ψακούδι.
2: Θα πιάσει και το αύριο λίγο.
0: Θα φτάσει, λέει. Θα πιάσει και λίγο αύριο. Ναι, το ξημερώσουμε.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Φιλάκια και στην Αγγελικούλα. Φιλιά πολλά. Καλά να περάσετε. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-10-5-13-000. 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Έτσι είναι, Μανολάκι μου, είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Στον αντίποδα μπορούμε να πούμε είναι άλλα τα χέρια του λαού και άλλα τα χέρια του καπιταλισμού.

καρδιά. Αποστόλης, καλή σου μέρα. Στο βάθος βλέπω φωτογραφία που μου στέλνει το Μπέλες και Κρούσια. Ωραία φίλε. Ωραίος ο ορίζοντας. Γαλαζοανοιχτόχρωμος.

0: Ήταν λάθος τα σημάδια, ήρθαμε για λό. Αλλά... Λοιπόν, άμα είναι λάθος τα σημάδια, θα πάμε σε λάθος μέρος, παιδιά. Προσοχή στα σημάδια. Προσοχή στα σημάδια. Μην ακούτε τον ένα και τον άλλο που σου λέει εκεί έχει ψάρια, εκεί έχει τέτοια, εκεί έχει φρούτα, εκεί έχει, εκεί έχει αλήθειες, εκεί έχει σκάνδαλα. Μην... Εσύ πρέπει να, να συλλογίζεσαι πού είναι πραγματικά τα σημάδια. Να τα καταλαβαίνεις εσύ, γιατί άμα δεν αναγνωρίζεις τα σημάδια. Οχ, οχ, οχ, τι έχει να γίνει. Θα σκάβεις όλη μέρα και θησαυρό δεν πρόκειται να βρεις ποτέ. Άνθρακας ο θησαυρός. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες από εδώ. Σε ψάξε, κυνηγάω εσένα στο 98. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγγέλη.
0: Καλημέρα κύριε. Μια από εδώ πάτε, μια από εκεί πάτε. Μια από εδώ πάτε, μια από εκεί πάτε και σας χάνω συνέχεια. Για πέστε μου.
1: Λοιπόν, σχετικά με το θέμα που άνοιξε ο προηγούμενος συνακροατής, αγαπητός συνακροατής, θέλω να πω ότι δεν φοβόμαστε κανένα άλλο και δεν πρέπει να φοβόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Διότι τα οικονομικά τροπτικά της χώρας μας δεν έχουν χρώμα και πολιτική και ιδεολογία. Είναι διαχρονικά. Και επιτέλους, δηλαδή, ευτυχώς που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται κάποια έλεγχοι σε σχέση με την κατανάλωση των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μια χώρα ή ένα νησί όπως είναι η Κρήτη να εμφανίζει 7 εκατομμύρια πρόβατα και με ένα πληθυσμό ανθρώπων 400.000, ας πούμε. Να πω και κάτι άλλο. Στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, κάθε πολιτικός όταν τελείωνε η θητεία του, περνούσε από μια επιτροπή η οποία τον έλεγε για τις πράξεις του.
0: Ναι.
1: Όποιοι βρισκόταν ένοχοι ή τους θερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα, τους λιθοβολούσαν ή σε περίπτωση προδοσίας τους εκτελούσαν κιόλας. Ποινή θανάτου. Εδώ δεν υπάρχει καμία ποινή στους πολιτικούς που κυβερνήσαν.
0: Κατεργηθεί ο λιθοβολισμός πάντως, να ξέρεις. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, που λες, το πιστοποιώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, και γι' αυτό λοιπόν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει. Ευτυχώς που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1978 και μετά, και από το 1981 και μετά που έγινε αυτό το μπάχαλο με τα χρήματα που ξοδεύανε χρήματα για το τίποτα. Κυρίως ευρωπαϊκά πιστεύοντας δεν έχει καμία αξία.
0: Κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Λέτε αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Σήμερα δεν ξοδεύονται χρήματα έτσι, ας πούμε, για ψήλου πίδημα ή για πράγματα άσχετα ή άσχετα, ξέρω εγώ, καθένας. Αυτά γίνονταν στο παρελθόν, λέτε, ευτυχώς. Δόξες ο Θεός, δηλαδή, που λένε.
1: Εγώ θεωρώ ναι, ότι είμαστε σε λίγο καλύτερο επίπεδο. Πάντα θα γίνει. Προσπαθεί η κυβέρνηση. Και
0: καλύτερο.
1: Πιστεύω ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση και δούνε πάλι το Πασόκ ή πάλι κανένα ΣΥΡΙΖΑ, πάλι τα ίδια θα γίνονται.
0: Τώρα το είπατε.
1: Ο έλεγχος είναι υπέρ μας. Είναι βελτίωση. Mm-hmm. Βελτίωση να ξοδεύονται τα χρήματα, να απεμβίονται σωστά. Με ορθολογισμό.
0: Όπως έλεγε και ο Πάγκαλος, συγχωρεμένος, το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο.
1: Ασφαλώς είναι ευλογία, διότι μας βάζει σε μια οικονομική τάξη.
0: Έτσι.
1: Γίναμε ζητιάνοι για να σωθούμε, διότι η οικονομική κατάσταση, κύριε Μπαρμπαγιάννη, κατά βάση και κύριο λόγο σημαίνει θάνατο. Να μην το αναλύσω.
0: Μάλιστα, μην το αναλύσω.
1: Για τα νοσοκομεία, για την πυροσβεστική, για όλες τις δημοσίες υπηρεσίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Πληρώνουμε το φόρο μας για να έχουμε κράτος. Αν δεν έχουμε κράτος, δεν υπάρχουμε, δεν είμαστε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα στον Ευθύμη που μας στέλνει μια καλημέρα και ένα στιγμιότυπο από παραλία, λέει, Αούτομπαν Γερμανίας. Ωραία παραλία έχει η Γερμανία, ρε φίλε. Νιρεβέργη. Πάμε, λέει, για Θεσσαλονίκη. Όχι, πάτε, έρχεστε. Πάτε, έρχεστε, έρχεστε. Αν η φόρα είναι προς Θεσσαλονίκη, Ευθύμη μου, ή κατηφόρα. Εγώ πάντοτε είχα την εντύπωση ότι όταν πηγαίνουμε προς το βορρά είναι ανηφόρα και όταν κατεβαίνουμε προς κάτω προς το νότο είναι κατηφόρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα είναι κατηφόρα. Όταν ερχόμαστε εδώ είναι ανηφόρα. Γι' αυτό και με περισσότερο πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Αλλά μου είπαν ότι είναι εντύπωσή μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Φτωχή καρδιά με βία χτυπάς, φτωχή καρδιά με βία.
0: Κατερίνα Νικολάου στο ταμείο 4, παρακαλώ. Κατερίνα Νικολάου. Δελτίο ειδήσεων.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά σε μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι ξέσπασε τα ξημερώματα και επεκτάθηκε και σε καρότσι επικαθήμενου φορτηγού που βρισκόταν στον αύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Για την ερχόμενη Τρίτη πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως υπαίτιοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Άλλη μια 46χρονη που διαμένει στο εξωτερικό αναζητείται. Η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης και στη συνέχεια αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή τους μέσω ανάλυσης βίντεο και διασταύρωσης στοιχείων από άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Η συνήγορο των κατηγορουμένων αμφισβητεί τη νομική βάση της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως επεξεργασμένη και αβάσιμη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες που παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική φωνική επίθεση της Θηβάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Τραγωδία χθες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. 36χρονος έχασε τον έλεγχο του jet ski που οδηγούσε, πιθανότατα λόγω λάθος χειρισμού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του στην παραλία Ζωγράφου. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλο άτομο που επέβαινε σε άλλο jet ski. Πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας σε τροχαίο χτες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν απορριμματοφόρος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό. Παρατείνεται έως την Παρασκευή η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο στο Almaz Mykonos στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,61 μέτρα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση κατέκτησε στο Ακόντιο η Ελίνα Τζέγκο στα 58,2 μέτρα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Πολύκυρο και Κατερίνη θα φτάσει στους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Έρες στους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
21: À Paris.
22: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
23: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Γιωργάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό, καλημέρα, καλημέρα. Good morning, good morning. Καλημέρα από τον Status 107.7. Είναι Σάββατο και είναι 11 του Ιούλη. Από κίνηση πώς φάμε, παλικάρια, εκεί που βγήκαμε έξω, στις κοπελιές που οδηγούν.
1: Και από την Κώστα στο Γάλατα.
0: Όχι, άρχισε το, άρχισε μουδανιών, άρχισε μουδανιών.
1: Τα καραβάκια στο Μάταπα. Την τράφτα λένε Μαρίτσα, τη σκούνα Βάγγελη.
0: Νωρίς ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Τη βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη βάρκα Παντελή. Την τράτα λένε Μαρίτσα, τη σκούνα Βάγγελη.
0: Η κατεύθυνση προς Χαλκιδική αμέσως μόλις μπαίνει στην Μουδανιών. Έχουμε και λαϊκή στην Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε λαϊκή. Και εκεί αρχίζει, εκεί δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Τάκη, λίγο στο φανάρι της Μαρτίου είναι μόνο ο συνωστισμός. Μετά ανοίγει ο δρόμος, αλλά μόλις περάσει τη γέφυρα από κάτω και βγει στη Μουδανιών, τσακ, πρόβλημα. Και φτάνει μέχρι κοντά στο εμπορικό εκεί, στο Mediterranean. Προσοχή στους δρόμους, εναλλακτική τώρα, εναλλακτική ακόμη τώρα το λέω, αλλά θα πάτε όλοι προς τα εκεί και θα γίνει χαμός σε λίγο, αλλά όσοι προλάβετε, έτσι, εναλλακτική, πας για Περαία. Παίρνεις Φίνικα, όλο ευθεία, Ντογρού και βγαίνεις από... Ναι, και από, το, ναι και, από, και, και από γεωργική σχολή να βγεις, μπορείς να βγεις στη Μουδανιών. Και στην επόμενη να βγεις, και από Τρίλοφο να βγεις, βγαίνεις μια χαρά, μέχρι Καρδία μπορεί να φτάσεις. Καλός ο δρόμος. Είναι εναλλακτική. Γιατί στη Μουδανιών έχουμε μποτιλιαρισματάκι. Ανοίγουμε γραμμούλες 2310-513000, 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Είδες τι ωραία φωτάκο που τα τακτοποιήσαμε, όλα τα βάλαμε στη θέση τους. Μια χαρά, έτσι, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Σουλτάνα τη Μαούνα, τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα, τη βάρκα Παντελή. Την τράκα λένε Μαρίτσα.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε ακόμα μουδιασμένοι. Περιμένουμε να ακούσουμε. Είναι κλεισμένα τα πρόσωπα των συλληφθέντων. Μέχρι να γίνει αυτό και να αυτό και να περάσει και να κάνει. Θα περάσει. Αυτά, ξέρεις, είναι αυτά τα οποία αναμοχλεύονται, ξαναβγαίνουν ρεπορτάζ, γράφονται πράγματα και τελικά δεν είναι. Σε ρωτάει, λες, τελικά τι έγινε, λες, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, αφού τόση ώρα διαβάζει, τι διαβάζει, δεν ξέρω. Είναι από αυτά που δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Κάτι σαν την αποκάλυψη του Ιωάννη, δηλαδή, ένα πράγμα. Παρακαλώ.
2: Κύριε Μπαρβαγιάννη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Κύριε Μπαρβαγιάννη, ναι. Με όλους αυτούς τους πολιτικούς μας,
0: ναι.
2: Γελάω, με συγχωρείτε, βρίζω, με τον άντρα μου μαλώνω, γιατί δεν τους αντέχω ούτε να τους βλέπω.
0: Όλους.
2: Δηλαδή, όλους.
0: Όλους,
2: Και τους μπλε και τους πράσινους, τους ροζ. Όμως να ξέρουν ότι με φανατίζουν κιόλα,
0: ναι.
2: Με φανατίζουν και δεν πρόκειται να αλλάξω την άποψή μου στο ποιον θα ψηφίσω.
0: Ναι.
2: Το πολύ τίμιο που μοστράρουν δεν με πείθουνε. Θα θυμηθώ ένα, τον κύριο Τσίπρα που ξαναβγήκε στην επιφάνεια, κομπάζουν αυτός και όλοι οι συναυτό ότι μας άφησαν στο κράτος 34 δις. Από πού τα μάζεψαν, κύριε Μπαρβαγιάννη?
0: Από πού να τα μαζέψουν, αυτό είναι αυτονόητο, κύριε μου.
2: Ο πρώτος
0: θησαυρό βρήκαν.
2: Τον τζεκούρεψαν, ναι. Ήταν από τον άντρα μου. 300 ευρώ από το επικουρικό. Που δεν είναι καθόλου συμμετοχή, δεν έχει του κράτους. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να κόψεις τη σύνταξη?
0: Και βάζεις το χέρι σου και βουτάς από την τσέπη
2: και
0: μου.
2: Και βουτάς, ναι. Και τώρα μου κάνεις τον δίμιο και τον αμόλυντο. Και να μην πω τι άλλο. Λίγο τσίπα. Δεν θα μας αλλάξουν την άποψη. Και ενώ εμείς βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον που ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, θα βλέπω τα στραβά της. Και θέλω να φύγω, αλλά δεν θα φύγω. Με όλα αυτά που κάνω, γιατί ξεχνούν τα δικά τους. Δεν κοιτάνε λίγο πίσω.
0: Κατανοητό.
2: Δεν κοιτάνε πίσω να δουν τα δικά τους τα στραβά και τα βρωμιάρικα. Και βγαίνουν τώρα να μας πούνε τι. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία μου. Κουράγιο, κρατήστε άμυνα.
1: Τα κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλά. καλέ.
0: Εγώ προς στιγμή νόμιζα ότι ήταν με μένα. Όλους είπε, αλλά τελικά όχι όλους. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
0: Άλλο πάλι κι αυτό. Άλλο πάλι κι αυτό. Ε? Πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά τώρα με τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα το μεσημεριάσουμε κανονικά. Και συμφωνώ απόλυτα.
1: Και στην αγκαλιά σου μέσα.
0: Νέες αποκαλύψεις για UFO από το Πεντάγωνο. Αντικείμενο 8 σημείων και αθόρυβο σκάφος παραβίασαν πυρηνική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέει ρε φίλε, το βλέπω με τα μάτια μου. Δεν έχω ξαναδεί UFO, δηλαδή έχω δει, αλλά δεν είχε αυτή τη μορφή.

0: Δόξα το Θεό με ηλού μου. Δόξα το Θεό και πάλι δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό.
1: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, βρεσί. Λεωνίδα, χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Σαββατιάτικα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρμπαγιά.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Εγώ έχω ένα μεγάλο παράπονο.
0: Ναι.
2: Είμαι συνταξιούχος του ΤΕΦΕ, τέλος πάντων,
0: ναι.
2: 400 ευρώ. Ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με δίνει ένα ΕΚΑΣ. 230...
0: Έξτρα από το 400.
2: Και, τέλος πάντων, ήταν κάτι.
0: Ναι.
2: Ήτανε η μισή σύνταξη παραπάνω.
0: Ναι.
2: Μόλις ήρθε ο κύριος Τσίπρας, με κόβει αμέσως το ΕΚΑΣ. Σε τι καλό έκανε, μόνο το συνταξιούχο, άσε που δεν έκανε τίποτε.
0: Πότε σας το έκοψε αυτό, μήπως ήμασταν...
2: Μόνο καταστροφή έφερε,
0: ναι,
2: για μένα αυτός ο κύριος.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάει τώρα για αυτά που λέει, τέλος πάντων.
0: Για ηθικίνη και για τέτοια, ναι. Και...
2: πιστεύει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να τα ακούει και πιστεύω ότι τα ακούει κι αυτός.
0: Βέβαια τα ακούει, εμένα με ακούει προσωπικά γιατί,
2: ναι,
0: νομίζουν ότι
2: μαζί. Κύριε Βαγιάννη, αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά κάνατε.
2: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή από το πρωί από τον κύριο Βενιέρη και συγχαρητήρια σε όλους σας.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα και κουράγιο. Τη κόψατε τη γυναίκα. Τι πέρατε τη έκοψε τη γυναίκα, λέτε. 400 ευρώ έπαιρνε να πούμε και πήρε άλλα 200-600. Πού είναι τα πρωτοκολλήσει 600 και τη έκοψε στα 200. Πανάθεμά σε ναι, μην ιεραξία. Σέζω το κατσίς που κατσίκιο μέσπανε. Γαϊδουρί παιδί.
3: Καράβια βγήκαν στη στεριά.
0: Τι έγινε, Παναγιώτη? Δεν πιστεύω να μην την ξέρεις ποντιακά. Κατερίνα, έχουμε καμία ενημέρωση, τίποτα? Κατσαρωτήσου την Κατερίνα, να δούμε και το χάρτη βέβαια. Αλλά για τα μάλγαρα τίποτα, φεύγει κόσμος? Γιατί η Μουδανιών έχει αρχίσει να φουσκώνει. Το νερό φουσκώνει στη Μουδανιών. Στα μάλγαρα καλά είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω κάτι. Έχει λίγο κινησούλα, αλλά μικρή. Αν λέω κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, δηλαδή πέρα από αυτά που έχω εγώ στην αντίληψή μου και τις γνώσεις τις οποίες διαθέτω, τεράστιες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, με διορθώνετε έτσι. Μάλγαρα βλέπω, μικρό πρόβλημα. Δεν είναι καν πρόβλημα. Σταματάνε εκεί 5 αυτοκίνητα, 6, 8, άντε 12 το πολύ. Αν είναι κανένας αργός, δεν ξέρει την ταχύτητα, βάζει σωστά. Να παίρνετε, παιδιά, αυτό το αυτόματο το μηχανάκι για να περνάτε χωρίς να πληρώνετε. Μπαμπαμ, κατευθείαν. Αλλά όχι όλοι, γιατί άμα το πάρουμε όλοι αυτό, δεν θα έχουμε υπαλλήλους μετά. Μην μείνουμε ξανά είναι διανεργία. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Καλή σου μέρα.
4: Δεν μου λες να αρχίσουμε από τα σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ξαναπαντρεύεσαι, τι ανανεώνει ο κόρπος με την Παρπαγιάννα?
0: Εγώ να παντρεύω, όχι, βρε.
4: Δεν άκουσα κάτι παντρεία προηγουμένως.
0: Καλά, εγώ τώρα είμαι σε αυτή τη φάση τώρα να πούμε εκλογές. Περιμένουμε, παντρευτούμε τώρα, είναι δυνατόν. Κάτσε, τελειώσουν οι εκλογές.
4: Όχι, μοντέρνα λέγεται ξανανανεώνει του όρκου.
0: Εντάξει, δεν. Όχι, όχι, δεν τα κάνω. Αυτά μόνο η Άντζελα Δημητρίου τα κάνει. Τρεις φορές.
5: Σταμάτα και εγώ το κάνω.
0: Να χρηστέ και από
4: εσά.
0: Συγγνώμη, Κατερίνα, δεν το ήξερα.
4: Γίνεται, ρε αδερφέ.
0: Γίνεται, αλλά εγώ δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα. Εγώ άπαξ και πω κάτι, ο λόγος μου είναι. Άστα να πάνε την. Τέλος πάντων, για πες, τι ήθελες να πεις.
4: Να πω, γιατί ήθελα να πω την άποψή μου για τις συλλήψεις τώρα. Αλλά θα ξεκινήσω τώρα που έπεισαν τα οικονομικά και τις συντάξεις. Ρε αδερφέ, μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι? Εγώ είμαι υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, εγώ πληρώνω εισφορές για 14 μισθούς.
0: Ναι.
4: Πληρώνω εισφορές και το αφεντικό, δηλαδή το αφεντικό μου και εγώ, για 14 μισθούς.
0: Ωραία, καλά κάνεις.
4: Ενώ θα πάρω, όταν θα βγω στη σύνταξη, θα πάρω 12 μήνες σύνταξη, δεν θα πάρω 14. Αυτό είναι. Τώρα είναι κλεψιά. Πώς, ποια λέξη δηλαδή μπορώ να πει?
0: Σύστημα είναι αυτό, βρε. Σύστημα, η κλεψιά είναι. Τι κλεψιά,
4: ναι,
0: δηλαδή.
4: Δεν είναι κλεψιά. Πώς να το χαρακτηρίσω? Δηλαδή, πληρώνω για 14 μισθούς και όταν θα έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη, θα πάρω 12 μισθούς. Γιατί πληρώνω για 14?
0: Πού να ξέρω εγώ τώρα, ναι. Πάρε το σωμασί και ρωτά να μην με βλάκα μας κάνει τώρα και σήμερα. Τι είναι αυτό?
4: Που έλεγε σε άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα. Ξέρεις και ο τραγούδι ταιριάζει, ρε αδερφέ?
0: Ποιο τραγούδι ταιριάζει?
4: Ταιριάζει του Ρασούλη, του μεγάλου, του Μανώλη. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και πότε Ιούδας.
0: Έτσι, έτσι.
4: Αυτή είναι η ζωή μας.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, αριστερόστροφε, καλημέρα, καλό πρόβλημα.

0: ουρανό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Εγώ άκουσα την εκπομπή που λέγατε για τον Τσίπρα, για ναι, το ότι ξέρω εγώ καταστραφήκαμε, κάναμε ράδο.
0: Άλλοι το λέγανε, εγώ δεν είπα ότι καταστραφήκαμε με τον Τσίπρα, είπα ότι δεν είχαμε δουλειά.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, δεν είμαι κανένα, ούτε Τσίπρας, ούτε...
0: Καλά, είμαι εγώ, δεν πειράζει,
1: ούτε,
0: είμαι εγώ.
1: Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ναι, τίποτα. Εγώ θέλω έτσι να το ψάξετε κιόλας,
0: ναι,
1: να δείτε η οικονομία μας τελικά. Εκεί που χρωστούσαμε, ξέρω εγώ, 300 δις, δεν ξέρω τι χρωστάμε. Αν τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Τώρα πας πάλι στο level 1. Αυτά τα έχουμε συζητήσει εκατομμύρια φορές. Δεν έχει σημασία τι χρωστάμε. Το θέμα είναι τι βγάζουμε. Τι χρωστάμε και τι έγινε. Δηλαδή, άμα εσύ βγάζει 1.000 την ημέρα, σε νοιάζει, άμα χρωστά 2.500, σιγά τα ΟΑ. Ενώ αν βγάζει, α πούμε, για παράδειγμα, 1 ευρώ την ημέρα και χρωστά 10 ευρώ, ζορίζεσαι, κατάλαβε. Αφού τα ξέρω κι εγώ αυτά, τα έχω μάθει να μου.
1: αυτό είναι, το... εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
0: κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε, αλλά το...
1: αυτοί όλοι είναι οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι είναι.
0: Uh-huh.
1: Και εμείς λέμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Μα μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν όλοι οι Πασοξίδες, Φλωρίδης. Τον τσιπίσαν και τον φέρανε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε μεγάλο. Πασοξής είναι. Πώς το βάλεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, Πασοξής είναι το δεν είναι. Το Πασοξής δεν είναι σαν να λέμε Ξανθός. Εδώ και Ξανθός το βάφει το μαλλί. Αλλά λέμε τώρα Πασοξής είναι, αλλά αφού βλέπει ότι δεν πάει καλά το κομμάτι, αλλάζει, φεύγει. Δηλαδή, εδώ, δηλαδή, γυναίκα δηλαδή, παντρεύεσαι δηλαδή, και μετά λες συγγνώμη, λάθος
1: δεν
0: να πούμε.
1: Δεν μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να βρει κάποιον άλλο να βάλει και βάλει το Φλωρίδι και βάλει το Χρυσοχοίδι.
0: Ναι,
1: και
0: αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Αυτά ο κ. Μητσοτάκης τα ξέρει. Εγώ δεν μπορώ να το. Να είστε καλά, κύριε μου.
2: Γελάω να ξέρεις, γελάω. Να είστε
0: καλά, κύριε μου, καλημέρα. Εντάξει, έχει δίκιο. Δεν προσέχει
2: κανένα. Όποτε ακούω δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες ή πρώην δημοκράτες να μιλάνε ή στελέχη τα οποία τώρα φέρονται να πηγαίνουν με το Σαμαρά και προχθές είχαμε τον κύριο Τζαβάρα και χτες άκουγα την πρώην τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, καταλήγουμε πάντα ότι το βασικό τους παράπονο είναι ότι βάλαμε Πασοξίδες υπουργούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί σας πειράζει.
2: Γιατί έβαλε ο Κυριάκος. Δηλαδή, ουσία τελικά εκεί καταλήγουμε ότι τσατιζόμαστε γιατί πήραν τα οφίτσια οι Πασόκοι και δεν τα πήραμε εμείς οι Νεοδημοκράτες. Πάντα εκεί καταλήγει η κουβέντα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να σου πω λίγο, σε λίγο θα πάμε για break.
0: Θα πάμε
2: και θέλω να μου κάνεις μια πολύ προσωπική χάρη.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Σήμερα γιορτάζει τα γόρι μου.
0: Αχ, να το χαίρεσαι.
2: Σήμερα γιορτάζει ο λατρευτός μου σύζυγος και θέλω να το ευχηθώ και μέσα από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, να είναι γερός, δυνατός, να με αντέχει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του και την καλή του διάθεση και την γλύκα του, η οποία με κάνει και εμένα έτσι γλυκιά και χαρούμενη. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, να ξέρετε, θα ήμουν ακόμα πιο στριμμένη.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Εντελώς όμως.
0: Άξιος, άξιος, άξιος. Δεν μου λες, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα προσωπικό, μια που πιάζει. Δεν νομίζω να ψηφίζετε το ίδιο κόμμα, έτσι. Αποκλείεται. Αποκλείεται, έτσι. Πες αλήθεια, πες αλήθεια.

0: Τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
12: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
13: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
12: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
12: Και στις βουτιές, δίπλα σου.

0: Έτσι, Μανολάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα στο Χρήστο. Ο Χρήστος μου λέει για τους Πολωνούς, Κατερίνα. Πολωνή, λέει, έχει γίνει μεγάλη δύναμη. Κοίτα να δεις που παλιά βλέπαμε έναν χλιδά του και λέγαμε Άρε, Ελβετέ. Τώρα τον δεις τον άλλον, ας πούμε, για παράδειγμα, χλιδά, του λες Άρε, Πολωνέ. Πολωνία, ρε φίλε, λέει. Και πολύ πράσινο, λέει η Πολωνία. Δεν βάζουν δέντρα στα δικά μας εδώ πέρα. Έτσι, Χριστάρα. Δεν βάζουν δέντράκια στα δικά μας εδώ πέρα που είναι ανεπανάβατα. Κάτι νερατζιές, κάτι ελιές στο περιφερειακό και κάτι τέτοιο. Εκεί έχουν μεγάλα σεκόγια. Πρασινάδα μεγάλη, επιβλητική. Δεν έχουμε καλό κλίμα, μωρέ. Πολωνοί έχουν καλό κλίμα επάνω, να πούμε. Πιο δροσιά γι' αυτό. Άντε θα τα πούμε το βραδάκι σήμερα. Σήμερα έχουμε γάμο, κύριε Γιάννη. Έχουμε γάμο σήμερα. Έχει να γίνει ο μεγάλος χαμός. Πάμε μερικές γραμμούλες, προσοχή λίγο στο περιφερειακό, έχουμε θεματάκια, έτσι, και στο περιφερειακό και στη Μουδανιών. Αν είσαστε και θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που λέω εγώ, ελάτε στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κύριε μου.
1: Καλημέρα αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα και στην κυρία Νικολάου.
0: Καλημέρα.
1: Ωραίο τραγούδι βάλατε, πολύ ωραίο.
0: Ναι, καλό είναι, είναι για λίγους, δεν είναι για όλους. Ναι,
1: σας άκουσα χθες κύριε Μπαρμπαγιάννη μαζί με την κυρία Νικολάου να σχολιάζετε την συμπεριφορά στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Κωνσταντοπούλου.
0: Κωνσταντοπούλου, ναι.
1: Λοιπόν, και ήθελα να πω κάποια πράγματα. Δεν με πειράζει, την ξέρουν ποια είναι η Κωνσταντοπούλου, τι λένε τοξική. Μάλιστα η κυρία Νικολά ανατρίχιασε όταν είπε η Κωνσταντοπούλου κούλη στην Επιτροπή Διαφάνειας στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τους άριστους. Εμένα με τρομάζει και με πειράζει. Ο άριστος χωροφύλακας, ο Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε σε μια γυναίκα μες στη Βουλή, άντε μωρή κάνε κανένα παιδί, και το χειροκροτούσαν οι άλλοι.
0: Δεν χειροκροτούσαν οι άλλοι, κάνετε λάθος τώρα.
1: Προσπαθούσε ο Κακλαμάνης να του πει ανακάλεσε και αυτός έλεγε δεν ανακαλώ.
0: Λάθος δεν ήταν αυτό.
1: Λάθος, ναι, μπράβο,
0: μπράβο. Άρα ναι, λοιπόν αφού αυτό ήταν.
1: Δεν είπα ότι χειροκροτούσαν, εγώ έτσι.
0: Δεν είναι, όχι, λοιπόν, για να τα λέμε, μην είναι χειροκροτούσαν. Δεν χειροκροτούσαν. Οι άλλοι το θεωρούν, πολλοί το θεωρούν λάθος αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι λάθος.
1: Η τοξική Κωνσταντοπούλου έλεγε κούλι, ανεπίτρεπτο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ άκουσα έναν άριστο πρωθυπουργό να λέει μην καρίζεις. Δεν είναι γαϊδούρα.
0: Ναι.
1: Σε μια πολιτική αρχηγό.
0: Τα λένε πολλές φορές. Έχετε, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Τώρα τη πολυλογία πολλές, γιατί μιλάνε αυτοί, λένε, θα πούνε και κάποια αμαρτία.
1: Ναι, άκουσα έναν άριστο γραμματέα της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, δεξί χέρι του Μητσοτάκη, τον τόκο, να τον ξεφτιλίζουν δύο νέοι φαρσέρ Ρώσοι, να νομίζω ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους και να τους δίνει συμβολές πώς να σκοτώσουν δισεκατομμυριούχους Ρώσους, οι οποίοι στηρίζουν το ρωσικό στρατό, και να μην στοχοποιούν τα ρωσικά πλοία και μάλιστα να τους παρακαλάει να μην στέλνουν τώρα ντρόουν στο Ιόνιο, γιατί έχουμε τουρισμό, μπορεί να γίνει κανένα τύχη.
0: Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάσουμε, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Όχι, θα με αφήσετε λίγο να πω.
0: Ναι, αλλά λίγο να το σύντομα, γιατί δεν έχω και χρόνο για αυτό τώρα. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι. Και πάνω απ' όλα με πειράζει ο ακροδεξιός του λαός, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έβγαινε από τα εγγένεια των νοσοκομείων με τη συνοδεία των ΜΑΤ και της ΟΠΙΕ και έλεγε στους αστυνομικούς «Σας αγαπώ πολύ» και αυτοί έλεγαν «Σας αγαπάμε και εμείς πιο πολύ» και τους έδινε μερίδιο λαζονίας από τη δικιά του και έτσι με ευκολία οι αστυνομικοί της ΟΠΙΕ έβγαζαν τα όπλα και έριξαν 15 σφαίρες τυχαία
0: 13.
1: Στον αφιάνο του παιδιού. Ένα φοβισμένο παιδί που έτρεχε στα χωράφια γιατί έκανε ένα τσιγαρλίκι ή ήπια λίγο παραπάνω ή δεν είχε δίπλωμα και φοβήθηκε και έφυγε και με μια ευκολία.
0: Μην τα θεωρείτε όμως και τους.
1: Αυτά με πειράζουν κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Και εσάς όμως καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά και εσείς μην μου λέτε με μια ευκολία ένα φοβισμένο παιδί απλά. Ένα φοβισμένο παιδί
1: κύριε καταλαβαίνω, είστε έντιμος άνθρωπος.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θα μπορούσε να συμβεί.
1: Δεν σταμάτησε για έλεγχο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι λίγο.
1: Πήγαινε 3 ώρες μέσα στα χωριά και
0: βγήκαν κάποιοι. Κατανοητό.
1: Άριστοι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω.
1: Βγήκαν κάποιοι άριστοι ακροατές χθες σε εσάς της Νέας Δημοκρατίας και έλεγαν καλά το έκαναν. Ένα φοβισμένο παιδί.
0: Λάθος είναι αυτό. Αν το είπανε αυτό έτσι όπως το είπανε, είναι λάθος. Αλλά ας ισορροπήσουμε λίγο τη λογική μας. Δηλαδή, μην λέμε από τη μία μεριά τα λέμε, ξέρω εγώ.
1: Δεν σταμάτησε για έναν έλεγχο.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, δεν σταμάτησε για έναν έλεγχο. Αλλά εγώ άκουσα, και αν είναι αλήθεια, ότι έκανε και ελιγμούς, προσπάθησε να εμβολήσει.
1: Αυτά τα είπαν στην αρχή και πέταξαν κατά αεροβόλο. Απλά στο τέλος.
0: Καλά, αεροβόλο έχω κι εγώ.
1: Θα γίνει με ενδεχόμενο δόλο και τελικά τι έγινε η κατηγορία? Πρόθεση ανθρωποκτονίας. Ανθρωποκτονία από πρόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα.
0: Κατανοητά αυτά που λέτε, κυρία μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ακροατές. Αν ήταν το παιδί τους, τι θα έλεγαν. Ντροπή.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Καταλαβαίνω. Ακούστε λίγο. Δεν έχω το χρόνο τώρα να το αναπτύξω. Δεν θέλω σαββατιάτικα να το. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η μορφή της αντιπαράθεσης. Για δικό μας καλό, ψυχολογικό. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές αγανακτούμε είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά και είναι φυσιολογικό και είναι και ανθρώπινο, έτσι. Να υπάρχει μια αγανάκτηση. Και εγώ καμιά φορά αγανακτώ. Και εγώ καμιά φορά. Το ρίχνω λίγο στο χιούμορ, βέβαια. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη, ας πούμε. Με καμιά λογική δεν μπορεί να εντάξει σε πράγματα που ακούγονται, στη μορφή που ακούγονται και με τον τρόπο που ακούγονται. Αλλά πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη σκέψη στο μυαλό μας. Να μπορούμε να βλέπουμε στον άνθρωπο που κάνει καλά πράγματα ότι εδώ έκανες κάτι κακό, και στον κακό άνθρωπο ο οποίος κάνει κακά πράγματα ότι εντάξει, κακός είσαι, βλέπουμε ότι είσαι κακός, κάνεις κακά πράγματα, αλλά αυτό είναι καλό που έκανες. Ακόμα και αν είσαι κακός, αυτό το συγκεκριμένο να μπορούμε να το διαχωρίσουμε στο μυαλό μας. Ξέρουμε, δεν μπορούμε να λέμε έναν άνθρωπο ότι αυτός είναι μόνιμα καλός. Είναι καλός, μόνιμα καλός. Θα κάνει και αυτός ένα κακό κάποια στιγμή. Όταν θα κάνει λοιπόν αυτό ένα κακό, ο καλός, θα πούμε εδώ, καλέ μου άνθρωπε, είσαι καλός άνθρωπος, ναι, σε επιβραβεύουμε, αλλά εδώ έκανες ένα κακό. Και όταν είσαι κακός, ξέρουμε ότι είσαι κακός, παναθεμάσαι, κέρατο βερνικωμένο είσαι, αλλά εδώ έκανες ένα καλό. Να μπορούμε να το διαχωρίσουμε αυτό, μπορούμε να το πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Στη γραμμή ορίστε. Καλημέρα.
2: Σαντίνε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Εγώ δεν ασχοληθώ με άλλο θέμα. Αυτό που είναι η κυρία Κατερίνα δίπλα.
0: Όχι, είναι στο προτάξιο.
2: Ωραία. Και καλημέρα.
0: Ακούει όμως, ακούει η Κατερίνα, ναι, ακούει.
2: Ναι. Από όλα αυτά ξέρεις που συμφωνώ.
0: Για πες.
2: Στο ότι είπε η Κατερίνα ότι χρόνια πολλά στον άντρα μου που με ανέχετε. Το μόνο σωστό.
0: Έλα βρε και εσύ τώρα να ντρέπε. Δεν ντρέπεσαι καθόλου να πούμε κοπέλα να πούμε. Όλοι οι άντρες είμαστε ήρωες. Απλά.
2: αυτό κράτησα εγώ το διαφωνώ τώρα.
0: Γιατί το δεν είναι ειλικρινέστατη είναι η Κατερίνα. Τι να κάνουμε να πούμε. Την αγαπάμε, την ανεχόμαστε και αυτή μας ανέχει.
2: Ισχύει όμως, δεν ισχύει.
0: Για όλους ισχύει, δεν ισχύει μόνο. Όλοι οι άντρες μέσα μας κρύβουμε έναν ήρωα. Έτσι το καταλαβαίνεις αυτό. Άντε να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Έχω άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Γρήγορα γιατί δεν έχω 10 λεπτά, έχω μόνο. Παρακαλώ.
3: Έχεις 10 έλα. Λεπτά, έχεις. Άντε, πάμε. Άντε, όλο που γκρίνια είσαι.
0: Τι, εγώ γκρίνια. Εγώ.
3: Εμένα πάντως 40 πλάς χρόνια στο δρόμο, ναι, δεν με πυροβόλησε κανένας αστυνομικός, ούτε με κυνήγησε κανένας αστυνομικός.
0: Ναι.
3: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
3: Γιατί κάθε φορά που είχε μπλόκο και σήκωναν το χέρι, εγώ σταματούσα.
0: Ναι. Έχει μια.
3: Έχεις δει αυτούς που διπλοπαρκάρουν και τον λες, ρε φίλε, γιατί διπλοπαρκάρεις εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι, ενοχλείς. Και σου λέει, μα και ο άλλος πιο κάτω είναι διπλοπαρκαρισμένος.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Να σε ρωτήσω όμως εγώ κάτι.
3: Το ξέπλυμα δεν είναι καλό πράγμα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι όμως.
3: Ρώτα ό,τι θες.
0: Θα μου απαντήσει ειλικρινά όμως, γιατί εγώ θέλω να είμαι έτσι. Πώς συμβαίνει όμως, αδερφέ, ειλικρινά, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, κάθε φορά που εξωστρακίζεται μια σφαίρα, κάθε φορά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ ένα κέρατο βερνικωμένο, σε σημασμένο. Έναν τον οποίο
3: λοιπόν,
0: βρήκαμε, ξέρω εγώ. Και πάντοτε πεθαίνει ένα παιδάκι, ένα λοιπόν, άσχετο. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, εξήγησε το μου.
3: Για ποιο παιδάκι μιλάς?
0: Ένα, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει τίποτα.
3: Συγγνώμη λίγο.
0: Ποιο είναι το ποινικό του μητρό, ας πούμε.
3: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ακούγονται αυτές τις μέρες πολλά με αυτό το αυτό. Ο οποίος λέει ήταν ανάπηρος, ήταν αυτιστικός, ήταν αυτός. Δίπλωμα γιατί είχε. Δίπλωμα γιατί είχε αυτό.
0: Μην ρωτάς εμένα τώρα γιατί είχε δίπλωμα. Άσχετα, άλλο πράγμα σε ρώτησε.
3: Αν αυτός είχε τέτοια προβλήματα όπως βγαίνουν και λένε που είχε 89% αναπηρία. Άρα αυτός ήταν ένας ενδυνάμει δολοφόνος που κυκλοφορεί στον δρόμο και αύριο θα μπορεί να σκότωνε το παιδί σου. Γιατί ήταν προβληματικός.
0: Εγώ.
3: Δεν δικαιολογώ τους αστυνομικούς σε καμιά περίπτωση, έτσι.
0: Δεν είναι θέμα αστυνομικών ή πολίτη. Κανένας δεν δικαιολογεί κανέναν. Δεν δικαιολογούμε την αδικοπραγία. Δεν δικαιολογούμε την κακία.
3: Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που βλέπαμε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε, αυτά που έδειξαν στις ειδήσεις, το πόση ώρα τον κυνηγούσαν, ενώ βλέπεις ότι αλλού θα μπορούσαν να έχουν ένα χαλάκι με καρφιά και να το σταματήσουν
0: αυτά,
3: τα πρώτα 500
0: μέτρα. Θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε δηλαδή, μέρες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό μαζί σου.
3: Και
0: εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα.
3: Στον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Ακόμη και οι κανόνες εμπλοκής.
0: Σωστό.
3: Ακόμα και οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να αλλάξουν.
0: Και εγώ το λέω και παρεξηγήθηκα. Εγώ είπα πολλές φορές και παρεξηγήθηκα. Λέω, άσε μας ρε φίλε, όλα τα ξέρεις. Λέω, δώστε μου μια μηχανή με έναν ωραίο οδηγό. Και δώστε μου και ένα καλό όπλο και βάλτε μου ένα αυτοκίνητο το κυνηγήσω. Αυτοκίνητο με καλή μηχανή όμως. Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Ο τρόπος που άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τους καταδιωκόμενους, δηλαδή τους καταδιώκες, βλέπεις ότι χρησιμοποιούν μια μανούβρα, πάνε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, χτυπάνε με το περιπολικό, τον βγάζουν εκτός δρόμου και σταματάει. Αν θυμάσαι, πριν από μερικά χρόνια σε μια καταδίωξη στην Αθήνα, ένας καταδιωκόμενος σκότωσε μια γυναίκα. Γιατί δεν είχαμε τρόπο να το σταματήσουμε.
0: Σωστό,
3: πιο μπροστά.
0: Συμφωνώ.
3: Ενώ υπάρχουν αυτοί οι τρόποι.
0: Υπάρχουν. Έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Αν βγει κάποιος να μου δικαιολογήσει τώρα αυτόν εδώ πέρα, τον καταδιωκόμενο που σκότωσε τη γυναίκα, στην οικογένεια της γυναίκας.
0: Κατανοητά αυτά που λες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σου έθεσα μία ερώτηση και τη θέθησα γενικότερα την ερώτηση. Είπα, αναρωτιέμαι εγώ ως πολίτης πώς συμβαίνει κάθε φορά αυτό. Αυτό αναρωτιέμαι καμιά φορά και αυτό με βασανίζει. Πώς συμβαίνει ρε φίλε, πώς θα κάνει η ζωή, πώς θα κάνει. Δεν φταίει η επικαιρότητα, φταίει ένας τρόπος, κάτι πρέπει να φταίει. Και βγαίνουμε και φτάνουμε σε αυτά τα διέξοδα συνέχεια. Κάθε φορά να φτάνουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε τις πιο δύσκολες, πώς το λένε, τις πιο δύσκολες πράξεις. Τις πιο εύκολες πράξεις, μάλλον με το πιο λάθος αποτέλεσμα πάντα. Μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
4: Good morning,
0: good morning, κύριε μου, good morning.
4: Μου άκουσα μια πολύ άσχημη γερμανική λέξη. Λέω πια. Geburtstag μου λέει. Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι άσχημο.
4: Ακούγεται, εννοούσε δηλαδή Geburtstag μου λέει. Τι είναι αυτό.
0: Δεν ήταν ωραία στον ήχο, εννοεί, ναι, όχι τελάσσιμο.
4: Ναι, όχι, λέω, σημαίνει, δεν ήξερε και τι σημαίνει. Είναι άσχημο πράγμα. Τέλο πάντων, είναι γενέθλιο, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, γενέθλιο.
4: Τώρα για άλλο πειρά.
0: Ναι, πε μου, στα σύντομα μόνο έχω τρία λεπτά.
4: Ναι, ότι καλούν διάφορου για τι συνεντεύξει εκεί στα τραπέζια. Για ναι. Διάφορα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή. Καλούν και από τους Ελασίδες, καλούν και από την Ελπιδοφόρα. Και αυτούς σαν τι τους καλούν, γιατί δεν είναι ούτε βουλευτές, ούτε θεσμικό ρόλο που λένε.
0: Ναι, αλλά έχουν, είναι και αυτοί
4: τι,
0: μέσα.
4: Δηλαδή,
0: οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να βρουν όποιον να είναι. Όποιον μπορούν να βρουν. Βρίσκουν κάποιον ο οποίος είναι σαν εκπρόσωπος, κάτι εκπρόσωπο.
4: Καταλάβατε τι ρωτάω.
0: Κατάλαβα.
4: Αυτό δεν είναι βουλευτές, δεν είναι τίποτα.
0: Το ξέρω, αλλά.
4: Κάνω εγώ ένα κόμμα, θα με καλούν. Όχι, δεν είμαι γνωστός.
0: Όχι, άμα κάνετε ένα κόμμα, σας καλέσουν και εσάς βέβαια. Κάνεσαι ένα κόμμα και μην ανησυχείτε, σε καλέσουν σίγουρα, το συζητώ. Άντε, πάμε. Την καλημέρα μου και θα τα πούμε την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Εφηπαφή του ήρθε, άναψε και τα φώτα. Φεύγω γιατί κάθε φορά που ανάβουν τα φώτα νομίζω ότι θα κάνω σφράγισμα. Και το φοβάμαι πολύ. Την αγάπη μου σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή τελείωσε.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες Λιθέντες, πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια. Φωτιά σε μεταφορική εταιρεία ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά επεκτείνεται

0: Τάθηκε σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού που βρισκόταν στον αύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Την Τρίτη πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως υπαίτιοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Μία 46χρονη που διαμένει στη Βρετανία αναμένεται να προσαχθεί το επόμενο διάστημα. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου θα βρεθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος πριν από 4 ημέρες. Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Οι δύο ένστολοι είχαν λάβει 48-ωρη προθεσμία και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Τραγωδία σημειώθηκε χτες στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου ένας 36χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του jet ski στο οποίο επέβαινε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλο άτομο που επέβαινε σε έτερο jet ski. Το συμβάν συνέβη στην παραλία Ζωγράφου. Στην οικονομική επικαιρότητα παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων έπειτα από αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων. Στη διεθνή επικαιρότητα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε χθες Παρασκευή η Κούβα για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για το τέταρτο γενικό blackout σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών και το ένατο από το τέλος του 24 στο νησί των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο στο άλμα Ισμίκος, στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,61 μέτρα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγώνα κοντισμού στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε η Έλληνα Τζέγκο στα 58,2 μέτρα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Πολύγυρο και Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εντάξει ρε παιδάκι μου, κι εγώ υπερβολική είμαι. Δεν θα πάω και στις Σεϊχέλες, αλλά τρέλες καλοκαιρινές θα τις κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάλε το δεν ή όχι εσύ, που με ξέρεις καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε παιδιά, 13 λεπτάκια μετά τις 10. Μη με ξενερώσεις με συζητήσεις, όπως λέει και ο στίχος, πολιτικές. Μην πάμε σε σοβαρά, πολύ σοβαρά θέματα σήμερα. Τελευταία εκπομπή πριν φύγω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Να αποφασίσεις. Θα το προσεγγίσω από την δική μου πλευρά αυτή σήμερα, Σάββατο, της ραδιοφωνικής παραγωγού. Θα αφήσω τα δημοσιογραφικά στην πλάτη της Κατερίνας Νικολάου σήμερα, όπως κάνω συνήθως κάθε Σάββατο. Και αν τώρα τίποτε ξυνίζεις τα όμορφα μουτράκια σου, άντρας ή γυναίκα, εκεί που είσαι απέναντι και ακούς από όπου και να ακούς και λες άσε μας ρε κοπελιά, επειδή φεύγεις διακοπές, εμείς θα κάτσουμε εδώ, έχουμε ακόμη πολύ χρόνο να δουλέψουμε, θα φύγουμε μόνο μια εβδομάδα ή δεν μπορούμε να λείψουμε και καθόλου. Μην το κάνετε αυτό. Εγώ θα προσπαθήσω μέσα από αυτήν και από αυτήν εδώ την εκπομπή να σας κάνω να πάτε νοητά, αν δεν μπορείτε κανονικά, διακοπούλες. Γιατί διακοπές μπορούμε να κάνουμε ακόμη και στην πόλη, αρκεί να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν είναι μούφες όλα αυτά που λέω, ούτε είναι θεωρία. Αρκεί να το καταλάβετε. Άντε τώρα μην ξεκινήσω με ανέκδοτο. Θα ξεκινήσω με ανέκδοτο. Να το βάλω, Κατερίνα, θα το βάλω.
1: Τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης κοινής κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής, «Α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».
0: Ακούτε ρε, ή μόνοι μου τα ακούω?
1: Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.

Την καλημέρα μου στη Σόνια, την Τζακυρίδου. Καλημέρα, Σόνια μου. Έφυλε, ήρθες. Νόμιζα, λέει, ότι πήγες διακοπές. Από αύριο, από αύριο. Καλά, δεν θα φύγω και αύριο. Έχω να κάνω δουλειές, να περάσω κταίω το αυτοκίνητο, να περιμένω την κόρη μου που θα γυρίσει αύριο από την κατασκήνωση. Να φάμε, να πιούμε, να ξεκουραστούμε, να ξαναετοιμάσουμε βαλίτσες για να φύγουμε. Πόσο ντρεπόμουν τις πλας γενικά. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλό πρωινό Σαββάτου. Σου εύχομαι ολόψυχα να περάσει, λέει, όμορφα και να ξεκουραστεί αληθινά. Εντάξει, παιδιά. Πια, πώς ξεπέρασε όλα αυτά. Στη Χαλκιδική θα είμαι για αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε και πουθενά αλλού 3-4 μέρες, μη φαντάζεστε. Με παιδιά στην εφηβεία που δεν ακολουθούν και ιδιαίτερα, πού να τα αφήσει μόνα. Πάντως όπως και να έχει, θα φύγω από τη Θεσσαλονίκη, οπότε νομίζω θα είναι λίγο καλύτερα, αν και εκεί που θα πάω θα έχω και εκεί διάφορες ευθύνες. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ας αφήσουμε μένα και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Μουδανιών. Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζεστε και εσείς μαζί με τους τουρίστες να πάτε προς Χαλκιδική, διότι αυτή τη στιγμή η Μουδανιών από το ξεκίνημά της, φυσικά με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, είναι όλη μποτιλιαρισμένη. Ξεκινάτε από την αρχή της Μουδανιών και περίπου μέχρι και τον κόμβο Θέρμης δεν κουνιέστε. Λίγο ανοίγει, θα πατήσετε λίγο γκαζάκι μέχρι περίπου και το ύψος του Ρησίου. Μετά είναι όλα πεντακάθαρα, περιφερειακός, αυτή την ώρα τουλάχιστον, καθαρός.

0: Λοιπόν, άτος ο Δημήτριος, ο οποίος λέει «Αχ, Παφή», του λέει «Μας δρόσισε το ανέκδοτο του Τσίπρα», γι' αυτό σας το έβαλα. Άλλοι δροσίστηκαν, άλλοι σκοτίστηκαν και άλλοι ξυνίστηκαν. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Πού τα θυμήθηκες, λέει, αυτά τα τραγούδια, ρε θηρίο. Είναι παφητίστικα αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν που είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, ακούτε στάτους 107 και 7, οδηγείτε, δουλεύετε πάνω στο τιμόνι ή φεύγετε ταξιδάκι, Σαββατοκυριακάκι κτλ. Ξαφνικά, ειδικά εσείς που είστε τσιμισκοί, βλέπετε μπροστά σας κάτι νταλίκες. Τι έγινε, ρε εσύ, Νικολάου, παντρεύεται κανένας νταλικέρι?
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα, περάσανε από την Τσιμισκή με Σαλαμίνος περίπου τρεις νταλίκες χωρίς το σειρώμενο όμως.
0: Μόνο το κουβούκλιο.
1: Μόνο το κουβούκλιο. Πηγαίνουν, ναι, έχουν μια συγκέντρωση προς τα Μάλγαρα. Δεν θα κλείσουν δρόμο.
0: Θα συγκέντρωση με τρεις νοματέους.
1: Δεν θα είναι μόνο τρεις, από εδώ περάσαν μάλλον τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά θα συγκεντρωθούν στα Μάλγαρα οι ιδιοκτήτες φορτηγών προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους ελέγχους και τα πρόστιμα της τροχέας για την υπέρβαση ωραρίου. Εδώ βέβαια υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι ναι, μεν λένε οι άνθρωποι και έχουν δίκιο, δεν γίνεται να μας γράφετε πρόστιμα για 20 λεπτά και μισή ώρα. Το θέμα είναι ότι πού μπαίνει εν τέλει το όριο. Και ο εργαζόμενος, γιατί εγώ μίλησα και με τους εργαζόμενους οδηγούς που δεν είναι ιδιοκτήτες και μου λένε και εμάς ποιος θα μας προστατεύει για το ωράριό μας. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, έχουν και ένα δίκιο για αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι δύσκολο το επάγγελμά τους, έτσι. Να είσαι τόσες ώρες στους δρόμους, αναλόγως πώς πάει το ωράριο, θα πρέπει να ξεκουραστούν, άλλοι πρέπει να προλάβουν deadlines κτλ. Αλλά υπάρχει και ένας νόμος. Δεν ξέρω, παιδιά, μερικές φορές όλοι οι νόμοι δεν είναι δίκαιοι. Αλήθεια είναι αυτό. Πολλές φορές και εμείς μπορούμε να έχουμε φάει χίλια δυο στο κεφάλι μας και να λέμε είναι άδικο. Αλλά αυτούς έχουμε.
1: Οι Λατίνοι έλεγαν dura lex, sed lex. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος.
0: Αλλά νόμος. Μη βρίζεις, Κατερίνα, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά τα κινέζικα? Γι' αυτό το αγαπάω αυτό το κορίτσι. Άρα λοιπόν θα έχουμε συγκέντρωση, δεν θα κλείσουν τα Μάλγαρα, όπως μας είπε η Κατερίνα Νικολάου, αυτοκινητιστών, οδηγών βαραίων οχημάτων. Άρα το πρόβλημα που βλέπω στα Μάλγαρα δεν θα γίνει πιο έντονο από την κινητοποίηση. Θα είναι στην άκρη του δρόμου. Έλα. Προφανώς θέλουν να το επικοινωνήσουν, μιας και έχουμε, ειδικά σήμερα που είναι Σάββατο, πολύ κόσμο ο οποίος μπαινοβγαίνει και περνάει από τα διόδια Μαλγάρων, μπαινοβγαίνει στο νομό Θεσσαλονίκης, είτε για να μείνει στην πόλη μας, είτε για να φύγει προς Χαλκιδική, προς Έρες, προς Καβάλα ή οπουδήποτε αλλού πηγαίνει. Τώρα πάμε λίγο στα διόδια Μαλγάρων. Για εσάς οι οποίοι δεν θα φύγετε διακοπές, αφιερωμένο. Αρκετά μεγάλη ουρά έχουμε στα διόδια Μαλγάρων, κυρίως στο μέτωπο προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Λίγο λιγότερη ουρά προς την έξοδο της πόλης. Να κάνουμε λίγο υπομονή.

Νομίζω από τους πιο δυνατούς στίχους αυτού του τραγουδιού είναι το «Αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε δω, βρισκόμαστε μονάχα Κυριακές». Πόσο αλήθεια είναι αυτό, έτσι, στις ζωές μας καθημερινά, είτε είστε σε ένα γάμο, είτε έχετε μία σχέση, είτε μιλάτε για φίλους, φίλες. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά, με όλο αυτό. Ξυπνήστε, ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας. Μην είστε όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση, σε ένα κινητό. Στο ραδιόφωνο θέλουμε στον στάτους να είστε. Και μιλάτε όλη μέρα μόνο για άσχημα πράγματα, λεφτά και πολιτική. Εννοείται ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί πορευόμεθα με αυτά. Ζούμε μέσα σε συστήματα, ζούμε μέσα σε οργανωμένες, λέμε τώρα, κοινωνίες. Δεν ζούμε πάνω στα βουνά, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε και λίγο τα βουνά, κανονικά. Πάμε λίγο έξω από τα δικαστήρια, διότι με ενημερώνετε και σας ενημερώσαμε κι εμείς νωρίτερα από την Κατερίνα Νικολάου ότι πριν από περίπου ούτε ωρίτσα είχαμε, άκου τώρα, συγκέντρωση από αλληλέγγυους, οι οποίοι σε ποιους εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους, την εξέφρασαν προς τους τρεις συλληφθέντες των εμπριστικών επιθέσεων με τα γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που από αυτήν εδώ την επίθεση είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στον πλανήτη, η παρουσία σου στεγνή στη σκόνη αυτού, βάζουν μπροστά καθαρά τη δική τους ιδεολογία, δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλον άνθρωπο. Δεν αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια, υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικό πρίσμα και δεν ενδιαφέρονται καν το ότι, ναι, μπορεί, θεωρούν, για να είναι αλληλέγγυοι, ότι μπορεί οποιοδήποτε να βάλει γκαζάκια στο σπίτι κάποιου που δεν γουστάρει, είτε γιατί είναι σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, είτε γιατί βλέπει το άσπρο μαύρο, ενώ εσύ το βλέπεις μαύρο. Και το ότι έφυγε και ένας άνθρωπος που δεν έφταιγε σε τίποτα. Οκ. Okay. Γι' αυτό κι εγώ θα τραγουδήσω. Ελπίζω όχι φάλτσα.

0: Τι ωραία χρόνια αυτά, τις δεκαετίες του 80, τις δεκαετίες του 90, που ακούγαμε κάτι τέτοιους στίχους, όπως αυτό που μόλις μας ερμήνευσε ο Μιχάλης Ωρακιτζής. Το χάνο που έχεις δίπλα σου θα αφήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα για το πολύ ωραίο, την ωραία φύσα που στείλα και έχω γελάσει πολύ. Ενάντια, λέει, στην κρατική καταστολή και επικήρυξη των λαγοκέφαλων, αλληλεγγύη στους μετανάστες λαγοκέφαλους, παιδιά. Σεβασμό στη διαφορετικότητα, διότι ναι, έχουν βγει ομάδες, είναι φιλόζωοι, φιλόψαροι, πώς τους λένε, οι οποίοι λένε μη σκοτώνετε τους λαγοκέφαλους, τους θέλουμε. Δεν έχει σημασία βέβαια αν σιγά σιγά έρχονται και προς τα πάνω και γενικώς θα υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες παντού. Και ίσως, δεν ξέρω, για να μην είμαι υπερβολική, τουλάχιστον εδώ στη Χαλκιδική δεν έχουμε λαγοκέφαλους ακόμη. Αλλά σε πάρα πολλές παραλίες κολυμπούν και πολλοί άνθρωποι νιώθουν μία ανασφάλεια. Κακώς βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα μας φάνε κιόλας, αλλά έχουμε ασχοληθεί και σε αυτήν την εκπομπή. Οι λαγοκέφαλοι μπορούν, εάν έρθουν κοντά σου και αν δεν έχεις και πάρα πολλές πιθανότητες, ωστόσο αν είσαι άτυχος, να σου αφήσουν ένα βαθύ τραύμα. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε όχι παιδιά, είμαστε κοντά στους μετανάστες λαγοκέφαλους. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον... Γεια σου Άκη μου, καλημέρα. Πάμε λίγο στο... Στη Μουδανιών έχουμε πάρα πολύ έντονο θέμα, πάρα πολύ έντονο πρόβλημα στην έξοδο της πόλης, σε εσάς οι οποίοι έχετε φύγει από τον περιφερειακό, ο οποίος παραδόξως μέχρι στιγμής τουλάχιστον, βέβαια λένε νωρίς, είναι καθαρός εκτός από ένα σημείο με το που κατεβαίνετε από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί σταματάνε όλα μέχρι να φτάσετε περίπου και λίγο μετά το πρώην τούνελ στο ύψος της Πηλαίας. Αμέσως μετά ανοίγει ο περιφερειακός και με το που θα βγείτε στη Μουδανιών είναι όλα σταματημένα. Όλα σταματημένα μέχρι περίπου και το ύψος του Ρησίου. Από ό,τι βλέπω όμως έχουμε θέμα και μετά την Καρδία, όχι με σταματήματα αλλά με πολύ αυξημένη κίνηση. Αυτό μου λέει ότι φεύγετε πάρα πολύ προς Χαλκιδική. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω, έφυπαφή του, τελευταία εκπομπή της σεζόν, η σημερινή. Θα τα ξαναπούμε γερή να είμαστε προς το τέλος Αυγούστου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ παρέα. Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Εσύ.

0: Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
2: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
3: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

The Desert is in your heart, ή αλλιώς πεθαίνω στην ερημιά. Με την αείμνηστη πλέον Bonnie Tyler, μια εξαιρετική συνεργασία με την δικιά μας την Σοφία Αρβανίτη. Δυστυχώς η Bonnie Tyler

Έφυγε από τη ζωή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Μία συνεργασία εξαιρετική. Και η τελευταία φορά που συναντήθηκε η Bonnie Tyler με την Σοφία Αρβανίτη, η Bonnie Tyler ήταν βέβαια στη σκηνή του Sunny Festival το καλοκαίρι του 2023. Η Σοφία Αρβανίτη ήταν στο κοινό, ήταν πριν από τόσα χρόνια, το 23. Εξαιρετικό κομμάτι, πολύ πολύ αγαπημένο. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εύπαφή του στάτους 107 και 7 σε αυτό το ζεστό, κλασικό πρωινό Σαββάτου, καλοκαιρινό και καλοκαιριάτικο μπορώ να το πω, 11 Ιουλίου σήμερα. Πάμε να ανοίξω λίγο τις γραμμές, γιατί σας θέλω την καλημέρα σας σήμερα στην τελευταία εκπομπή πριν φύγω για διακοπές. Να ακούσω τις ευχές σας, τους προβληματισμούς σας και φυσικά τι βλέπουν τα ωραία σας ματάκια εκεί έξω, μιας και έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Μουδανιών από το ξεκίνημά της, δηλαδή με το που τελειώνει ο περιφερειακός και μπαίνετε στη Μουδανιών. Είναι όλα σταματημένα, όλα όμως σταματημένα μέχρι περίπου και τον κόμβο Θέρμης. Φυσικά προς την έξοδο της πόλης, προς Καρδία, μέχρι και το Ρήσιο, χαμηλές ταχύτητες. Ανεβαίνετε την Καρδία σχετικά καλά. Μετά την Καρδία όμως, μέχρι περίπου και το Λάκωμα, έχουμε χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Προς το παρόν, ο περιφερειακός είναι καθαρός, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο θέμα βλέπω ότι έχουμε και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Εκεί στην διασταύρωση με το αεροδρόμιο. Κυρίως στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, δηλαδή πολύ αποφεύγεται τον περιφερειακό, αποφεύγεται και την Μουδανιών που είναι σταματημένη μπροστά στο κόσμος και μέχρι περίπου και τον κόβο της Θέρμης και πηγαίνετε από την Γεωργική Σχολή, αλλά και εκεί έχει αρκετά μεγάλη κίνηση, αυξημένη κίνηση. Στη ζωή. Την καλημέρα μου στο Μάριο, την καλημέρα μου στο Δημήτρη, δόξα και τιμή στην Bonnie Tyler που μας χάρισε λέει 7 λεπτά blues με τα κοριτσάκια. Α ναι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αγαπημένο και αυτό, αλλά από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart, έτσι αγαπημένο. Πολύ φιλιά, πολλά φιλιά στο Μάριο που στέλνει φωτογραφία από την κίνηση πριν το κόσμο, είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψα.

Λοιπόν, έχω αφήσει τις γραμμές ανοιχτές. Σας περιμένω και στα τηλέφωνα 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για τις καλημέρες σας. Σήμερα που γιορτάζει η Εφημεία, όχι η Ευθυμία, η Εφημεία, ΕΥΦ, Εφημεία. Γιορτάζει η Όλγα και γιορτάζει και η Όλια. Αν έχετε λοιπόν φίλες με αυτά τα ονόματα, να τους πείτε χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης για τη γενοκτονία της Στρεμπντένιτσα το 1995. Είναι η μέρα του Μπαντονεών. Τι είναι ρε Κατερίνα των Μπαντονεών? Το ψάξω. Είναι Παγκόσμια ημέρα αλόγου και είναι και Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Για να δούμε τι είναι αυτό το Μπαντονεών. Άκου τώρα, δεν το ξέρα. Είναι ένα αερόφωνο μουσικό όργανο. Μοιάζει λίγο με ακορντεόν από ό,τι βλέπω. Είναι μια παραλλαγή του ακορντεόν από ό,τι βλέπω. Και εγώ παίζω και ακορντεόν έτσι. Και δεν ήξερα ότι υπάρχει παραλλαγή που λέγεται μπαντονεόν. Γυράσκω ήδη δασκόμενη, ρε φίλε. Μαθαίνω. Έχει κουμπιά στη θέση των πλήκτρων με τριπλάσια φυσούν από εκείνη του ακορντεόν και επινοήθηκε το 1840 από το γερμανό οργανοποιό Heinrich Band. Με τη βενζίνη να κοντεύει και πάλι να αγγίξει τα 2 ευρώ. Γιατί βρε αγόρια? Βέβαια έχουμε την έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο που μας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έκανε τις σχετικές εξαγγελίες από το βήμα της Βουλής χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί προσωρινό μέτρο στήριξης στις τιμές των καυσίμων. Θα έχει άμεση ισχύ και η εξειδίκευση αναμένεται από τη Δευτέρα. Τώρα, τι θα γίνει? Θα έχουμε έκπτωση στην αμόλυβδη, θα έχουμε έκπτωση και στο ντίζελ όπως μας είπε. Θα ισχύσει το μέτρο από Δευτέρα έως και το τέλος Αυγούστου και προβλέπει, προσέξτε, έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Νομίζω αυτή βάζω κι εγώ. Και έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Να σας πω ότι η ενίσχυση δεν αφορά στη βενζίνη 100 οκτανίων. Και στόχος είναι η εφαρμογή να ξεκινήσει άμεσα από Δευτέρα, όπως σας είπα, ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Για να δούμε.

Για πάμε να δούμε ποιοι ακούτε και από πού. Πάμε να πάρουμε παρουσία. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο. Είμαστε 53 λεπτά και μετά τις 10. Για πες μου λίγο, ακούει Εύωσμος. Εύωσμος ακούει. Καλημέρα, καλημέρα. Κάστρα εννοείται, όπως κάθε Σάββατο και κάθε μέρα επαφή. Τους ακούμε και από τα Κάστρα εννοείται. Γεια στο Δώρα μου, πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και χρόνια πολλά στην κόρη σου την Όλγα, που την αγαπώ πάρα πολύ, να της δώσω ένα ρουφιχτό φυλάκι. Ακούει Δρυμός, Νάτος, φιλιά στο φίλο μου το Φώτη. Και στο, ο Κώστας είναι στο Δρυμό. Ο Φώτης λέει καλημέρα Έφη, καλές διακοπές. Κάνουμε βόλτα στο Λαγκαδά, ακούει και ο Λαγκαδάς. Ούτε κίνηση λέει, ούτε μποτιλιαρίσματα όπως στην πόλη. Καλή συνέχεια. Ωραίο Κάστρο ακούει, φιλιά πολλά και στη Μαρία την Ιορδανίδου, πολλά φιλιά και στην Κατερίνα, στο Κατερινάκι και στο Μάριο.

Μητροπόλεως ακούει κέντρο. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξωτική Βρέμη, εννοείται. Πού είσαι ρε Λεωνίδα μου? Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή και στη Βρέμη μας ακούνε. Στο αυτοκίνητο για Καλλικράτη, αλλά επαφή του καρδία, αυξημένη κίνηση και εδώ ακούμε. Καλό δρόμο.

παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Όπου και να γυρίσω να κοιτάξω, βλέπω έναν Αλέξ Τσίπρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πήρε φόρο ο Αλέξ. Κάτσε, βρε αγόρι μου. Μπάστα. Παντού Αλέξη Τσίπρας. Η Ελλάδα, λέει, σε όλους τους οικονομικούς δείκτες παλεύει με τις χώρες που είναι στον πάτο της Ευρώπης. Κάπου μιλάει. Πού μιλάει, κάτσε να δω. Και όση ώρα ψάχνω να βρω πού μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε σε μία ακόμη δημοσκόπηση, μιας και κοντεύουμε προς τις εκλογές. Και κάτι, κάπου διάβασα, κάτι πήρε ταυτί μου. Μην κάνουν, λέει, εκλογές το Σεπτέμβριο. Άντε ρε, δεν νομίζω, παιδιά, να ραφτούμε. Μην μου λέτε τέτοια. Έχουμε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών. Συνεχίζεται η πτώση και για την Ελπίδα και για τη δημοκρατία της Μαρίας, Ελπίδα για τη δημοκρατία, συγγνώμη, της Μαρίας Καριστιανού. Άνοδο βλέπει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών για την Νέα Δημοκρατία με 24,6%. Και δεύτερο κόμμα είναι το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,3%. Έχουμε πτώση για το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 9,7%. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται στην πρώτη θέση με άνοδο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη μέτρηση που είχαμε. Αυτό καταγράφει η νέα, η σημερινή καταμέτρηση, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Άνοδο έχουμε και για τον Αλέξ Τσίπρα στο 15,3% από 14,7%. ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, για να δω. Α, υπάρχει. 1,2%. Τέταρτη θέση Ελληνική Λύση με 6,9%, τουλάχιστον όπως μας τα λέει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Έποντα Ελπίδα για Δημοκρατία με 6,4%. ΚΚΕ με 6,2%. Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%. Μέρα 25 με 2,7%. Φωνή Λογικής 2,5%. Νίκη 1,4%. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%. Και Δημοκράτες 0,5%.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Δύο άντρες και μία γυναίκα παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες πραγματοποιείται έξω από τα δικαστήρια. Την Τρίτη πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και ζει στη Βρετανία, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η συνήγορος των κατηγορουμένων αμφισβητεί τη νομική βάση της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία επεξεργασμένη και αβάσιμη. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου θα βρεθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος πριν 4 ημέρες. Είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία να απολογηθούν, ενώ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Τραγωδία χτες στη Χαλκιδική, στην ακτή Ζωγράφου. 36χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του jet ski που οδηγούσε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα διαμαρτυρία των ιδιοκτητών φορτηγών στα Μάλγαρα, ωστόσο δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Θα πραγματοποιήσουν όμως μηχανοκίνητη πορεία έως τη Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε χτες και πάλι η Κούβα για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για το 4ο γενικό blackout σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών και για το 9ο από το τέλος του 24 στο νησί των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο, στο Άλμα Εσμίκος, στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε άλμα στα 8,61 μέτρα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγώνα ακοντισμού στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε η Έλληνα Τζέγκο στα 58,2 μέτρα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει στους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready.
0: Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
11: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Και στις βουτιές δίπλα σου.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας,
16: τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς,
17: οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου,
18: η μυθική Ιθάκη,
19: τα εξωτικά νερά της Λευκάδας,
20: αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
27: Ο
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έτσι, παιδιά, με έμπνευση πάμε για τη δεύτερη ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την τελευταία δική μου εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Έφη Παφή του παρέστασα από τις 10 στον Status 107 και 7. Έχω χαρά, έχω καλή διάθεση, έχω έμπνευση. Δεν έχω καθόλου διάθεση για κακή ενέργεια. Μα καθόλου. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σάκη, ο οποίος λέει περιφερειακός, λέει Έφη, καλός με αρκετά αυτοκίνητα, αλλά περπατάει άνετα. Στον ΚΑΠΑ 12, έξοδος για να βγούμε στη Μουδανιό, κολλήσαμε, το λέω από τις 10. Εκεί λοιπόν στη Μουδανιό, στην αρχή της Μουδανιό έχουμε θέμα. Πάμε με 10, το βλέπω Σάκη μου. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, μιας και είναι Σάββατο, είναι 11 Ιουλίου, full σεζόν καλοκαιρινή, πάρα πολλοί τουρίστες, ο δικός τουρισμός κυρίως από τα Βαλκάνια, πολλοί και εμείς. Η Θεσσαλονική και όχι μόνο οι οποίοι θέλουμε να πάμε στις παραλίες. Οπότε ναι, με το που θα μπείτε στη Μουδανιών, όλα σταματημένα, όλα κολλημένα, με πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε κάποια σημεία σταματημένη τελείως, μέχρι και τον κόμβο Θέρμης. Είναι σαν να μιλάω το προηγούμενο Σάββατο, έτσι, καρμπών ημέρα. Μετά τον κόμβο Θέρμης ανοίγει λίγο η κίνηση, ανοίγει λίγο η ταχύτητα, βέβαια μη φαντάζεσαι, άντε να βάλεις μία Δευτέρα, δεν σε βλέπω για Τρίτη. Μέχρι περίπου και το ύψος του Ρησίου ανεβαίνει στην καρδία καλούτσικα, με το που περνά στην καρδία εκεί και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη αυξημένη κίνηση, δηλαδή μετά την καρδία, μέτωπο προς τη Χαλκιδική, μέχρι και το Λάκωμα, πολύ χαμηλές ταχύτητες, οπότε κρατήστε αποστάσεις, τα μάτια μπροστά, στον μπροστινό. Στάτους 107 και 7 και πάμε να το πάμε παρεΐτσα. Φιλιά και στο ταψάκι μου. Καλημέρα Μαυρούλα, λέει, με good vibes. Εννοείται, διώχνουμε τους vampires. Γιατί πώς να το κάνουμε ρε Καρντάσια. Εγώ ήρθα, στο ένα πόδι φοράω αθλητικό παπούτσι, στο άλλο σαγιονάρα δίχαλο. Είμαι δηλαδή από τη μία πλευρά μαγιό, από την άλλη κανονικά ρούχα. Είμαι με τόνα βήμα στη θάλασσα, με το ένα δαχτυλάκι στην παραλία, στο νερό. Για εσάς οι οποίοι κινείστε προς Μάλγαρα, κάτσε να δω λίγο τι μου δίνει ο χάρτης. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και στα διόδια Μαλγάρων, κυρίως στο μέτωπο προς την έξοδο. Άλλαξε, διότι όταν ξεκίνησα την εκπομπή είχαμε περισσότερη ουρά προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Τώρα πήγαμε από την άλλη πλευρά, φεύγετε σιγά σιγά και καλά κάνετε. Αν θα δείτε οδηγούς με νταλίκες, μόνο τα κουβούκλια, έχουν περάσει από την Τζιμισκή λίγο νωρίτερα. Έχουμε μία διαμαρτυρία στα Μάλγαρα. Είναι οδηγοί φορτηγών βαρέων οχημάτων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα που τους βάζουν οι τροχονόμοι, οι τροχέα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο. Θα τους δείτε, δεν θα κλείσουν το δρόμο. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber στη διάθεσή σας, 6-9-08-357-800.

Νάτος και ο Γιώργος με τη Γεωργία. Εσείς είστε ζευγάρι. Παντρεμένοι είστε, τι είστε. Γιώργος και Γεωργία, πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το Αγίου Γεωργίου στο σπίτι σας, έτσι. Χαμός. Πάμε για μπανάκι, λέει Παφίτου. Πρώτο πόδι. Πού πηγαίνετε? Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά, όσοι κινείστε, όπου και αν κινείστε. Στη Μουδανιών κολλημένα όλα μέχρι από την αρχή της Μουδανιών μέχρι και το ύψος της... πήγε και πιο κάτω. Μετά τον κόμβο Θέρμης αυξάνεται ο όγκος των οχημάτων, άρα έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα και μετά τον κόμβο Θέρμης. Μέχρι το Ρήσιο χαμηλές ταχύτητες, καρδία την ανεβαίνει έτσι και έτσι, μέχρι περίπου και το Λάκωμα χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης βεβαίως είναι πεντακάθαρο για όλους όσους θέλετε να περπατήσετε το κέντρο της πόλης. Πολύ ευχαρίστως να το κάνετε και μετά πάμε και μία Χαβάη.

0: ξέχασα το πιν.
1: Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω.
0: Ο Θωμάς είναι σπίτι και ο Σάββας δεν είναι σπίτι. Ο Σάββας έρχεται από Στουτγκάρδη μαζί με την Τασούλα. Ερχόμαστε, λέει η Έφη, για διακοπές στην Ελλάδα. Έρχεστε? Σάββα, Τασούλα, έρχεστε? Άντε με το καλό. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονικάρα μας. Γεια σου Θοδωρή μου που ακούς εκεί στο Μπαχτσέ. Μ' αρέσει ο Μπαχτσές. Θέλω κι εγώ, παιδιά, θα πάρω βατραχοπέδιλα. Τι ωραία, εντάξει, κολυμπά, ωραία. Δελφινοκόριτσο. Αλλά όταν φοράς το βατραχοπέδιο, ρε φίλε, πώς φεύγεις έτσι? Τσακ, έχεις φύγει με τρέλα. Βατραχοπεδιλάκι, κολύμπι. Αλήθεια να σας ρωτήσω κάτι, εσάς κυρίως τους πιο σοβαρούς και σοβαρές, γιατί έχω φίλες και θα στείλω χαιρετίσματα σε μια συγκεκριμένη φίλη, δεν θα πω το όνομά της, ξέρει αυτή, η οποία κανένα δυο Σάββατα που έπαιζε έτσι πιο λαϊκά τραγούδια και πιο παραδοσιακά, είχε φρικάρει και μου λέει, τι παίζεις ρε τα Σάββατα, πω χαμός, γιατί ακούει στάνταρ στάτους. Παιδιά, χαλαρώστε και λίγο, αλήθεια. Εντάξει, σαφέστατα μέσα σε τρεις ώρες δεν μπορείς να παίζεις τραγούδια που να αρέσουν όλα σε όλους 100%. Ωστόσο, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση πραγματικά. Και όσοι έχετε τα κότσια, τα guts, θέλω να απαντήσετε. Ευελπιστώ τουλάχιστον για να κάνουμε ωραία παρέα, μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή πριν φύγω. Τέλη Αυγούστου, γερή να είμαστε, πρώτο Θεός θα επιστρέψω. Αλήθεια τώρα. Είστε 60 χρονών, 50, 40, 30. Πότε κάνατε τελευταία φορά μια τρέλα, ρε φίλε? Μακριά. Μακριά από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα, από τα πρέπει που κουβαλάμε όλοι σαν ήλωτες πάνω στις πλάτες μας. Πότε κάνατε τελευταία φορά μια ωραία τρέλα? Κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα καταστρέψει την οικογένειά σας, το σπίτι σας, τη δουλειά σας ή τον εαυτό σας. Ωστόσο, μέσα σε κανονικά πλαίσια μπορούμε να κάνουμε και μια τρέλα. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, λίγο οξύμορο ακούγεται, αλλά ναι, μπορούμε. Και ποια είναι αυτή τελευταία φορά που κάνατε μια τρέλα, που είναι ακίνδυνη όπως λέει και ο Σάκης? Να φας ρε φίλε, ενώ κάνεις διατροφή, μακαρόνια με κιμά. Να παρατήσεις τα πάντα και να φύγεις μακριά για 2 μέρες. Να κλείσεις το κινητό σου. Ναι, γιατί όχι. Να βγεις με τις φίλες σου ένα βράδυ σε μια δίσκο να θυμηθείς τα παλιά. Μη φοβάσαι, δεν είμαι τόσο τρελό. Ξορκίστε λίγο το κακό, παιδιά. Πάμε στη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα, καλημέρα Έφη.
0: Καλώς τον.
2: Μια πραγματική τρέλα που έκανα ήταν, τώρα θα μου πεις, τόσα χρόνια πέρασε, το 84.
0: Το 84, και τώρα λέμε ρε εσύ.
2: Συνεχώς, ναι άκου τώρα, έβρεσε συνεχώς τον Ιούνιο και ήμασταν, είχαμε πέσει σε κατάθλιψη, εγώ και ο ξάδερφός μου, και μου λέει σε μια φάση, ρε εσύ δεν πάμε Ελλάδα? Και του λέω, γάτε πάμε. Και σηκωθήκαμε όπως ήμασταν, με τη μηχανή, και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος, μ' αρέσει, αλλά ξέρεις τι, δεν από μαγιά, η ωραία η τρέλα είναι να γίνει τώρα ρε φίλε, τώρα που μεγάλωσες, τώρα που έχεις βαρύνει, τώρα που έχεις πολλές ευθύνες, τώρα σε θέλω. Άντε γεια φιλιά, παιδιά, τώρα θέλω, τώρα, στα 60, στα 50, στα 40. Έκανες καμία τρέλα ή είσαι όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια? Μουρτζουφλιά, κακομυριά, λογαριασμοί, Τσίπρας, Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης.

0: Άντε ρε να σας δω ρε, μουρτζουφλιάσατε όλοι ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, μην είστε έτσι, πάμε, ορίστε. Έλα.
1: Γεια χαρά.
0: Έλα μου, έχεις κάνει καμιά τρέλα?
1: Ο Ευάγγελος είμαι.
0: Έλα Ευάγγελε.
1: Καλά. Είμαστε όχι στο Χαλάνδρι τώρα, αλλά στην εξωτική Εύβοια προσκήμη. Λοιπόν, καλές διακοπές να ευχηθώ να πάνε καλά σήμερα και την οικογένειά σου και σε όλους.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη συντομία, τρέλα που έκανα, θεωρώ ήταν τρέλα αυτό. Γυρνούσαμε, φεύγαμε από τη Θεσσαλονίκη πριν από δύο χρόνια, καλοκαίρι, τέλη Αυγούστου. Πήγαμε στον Ιμφαίο στις Αρκούδες και ήταν απογευματάκι. Θέλαμε να πάμε στην Καστοριά, αλλά αντί να πάμε από το φυσιολογικό δρόμο, πήγαμε πάνω, από το Πισοδέρι.
0: Μπράβο.
1: Χαθήκαμε.
0: Μπράβο.
1: Βρήκαμε από τύχη το δήμαρχο, τον Μπονπρεσπόν, εκεί πήγαμε στα. Μας έσωσε να πούμε, στα άσχετα μέρη πήγαμε.
0: Ναι, αλλά είδες ότι η τρέλα τελικά σε έβγαλε σε κάτι καλό και τελικά σώθηκες. Άρα ο Θεός το σύμπαν σε βοήθησε.
1: Ακριβώς, γνωρίσαμε ενδιαφέροντα μέρη, ενδιαφέροντες ανθρώπους.
0: Σούπερ.
1: Μια χαρά.
0: Σ' αγαπώ. Έτσι. Μπράβο.
1: Και
0: μπράβο.
1: Κάναμε και στάτους ως και τον Ιμφαίο. Υπόψη είναι αυτό.
0: Μπράβο, σ' αγαπώ. Φιλιά, φιλιά. Άλλος, άλλος. Αυτή είναι τρέλα. Μ' αρέσει αυτή η τρέλα. Σωτήρης, τρέλα έκανα λέει όταν παντρεύτηκα, αλλά το διόρθωσα. Α, εντερε. Η Μαρία λέει, Έφη, είμαι στη Βλάστη Κοζάνης, καθαρίζω το εξοχικό σπίτι, σε ακούμε πολύ αγάπη. Λόγω χαρακτήρα λέει, τρέλα δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά μου αρέσουν οι άνθρωποι που το έχουν μέσα τους. Η θερμοκρασία στη Βλάστη Κοζάνης είναι 22 βαθμούς. Το έχεις κι εσύ, άκου τι σου λέω Μαρία. Το έχεις, αλλά δεν το... δεν το ψάξες λίγο. Κάντε κάτι ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Πόσο καιρό θα είστε κάτω στα χαρακόμματα, ας πούμε, του μετρό Θεσσαλονίκης, λέμε Νίκο μου. Έφη μου, η Έφη εδώ, η Μα. Καλημέρα, λέει, είμαι 55 ετών. Έχω καταλάβει ότι δεν κάνουμε τρέλες μετά από κάποια ηλικία. Γι' αυτό και οι άντρες κάνουν τρέλα σε αυτήν την ηλικία, απατώντας, λέει, τη γυναίκα τους. Και οι γυναίκες τους κάνουν τρέλες καθημερινά που τους ανέχονται. Αμάν. Εντάξει, είπαμε να κάνεις τρέλα. Ακίνδυνη. Μην κάνεις τρέλα να καταστρέψεις σπίτι, οικογένεια, δουλειά και τον εαυτό σου. Με έτσι πάει. Νίκο μου αγαπημένος, σου στέλνω γλυκά φυλάκια. Να είστε γεροί όλοι εσείς που δουλεύετε για να μπορούμε να χαρούμε το μετρό μας πολύ πολύ σύντομα. Ωραία και η φωτογραφία, μ' αρέσει.

0: γυμναστείτε, παιδιά. Και μαζί, αν μπορείτε, γιατί όχι. Πούσαψε εξαιρετικά, τα βρίσκω. Πάμε σε περιφερειακό, πεντακάθαρο αυτή την ώρα ο περιφερειακό και προ τα δυτικά και προ τα ανατολικά. Η Μουδανιών δεν μα τα λέει καλά, αλλά είναι κλασικό και σύνηθε το φαινόμενο, διότι είναι Σάββατο. Πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματημένα όλα βασικά. Στο ξεκίνημα της Μουδανιών, όσοι μπαίνετε δηλαδή με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, μέχρι και περίπου το νέο Ρήσιο, πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ψιλοάνοιξε λίγο ο δρόμος εκεί, η καρδία την ανεβαίνεται με κανονικές ταχύτητες. Από το Σχολάρι μέχρι και τον Άγιο Παύλο έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, αλλά πηγαίνετε καλά. Στην, κάτσε να δω, Γεωργική Σχολή, πολύ αυξημένη κίνηση όσοι έρχεστε προς το αεροδρόμιο. Ακούσατε τι θα γίνει τώρα, θα πάω σε διάλειμμα. Αν κάνετε ζάπινγκ ή αλλάξετε ραδιοφωνικό σταθμό ή φύγετε, δεν ξέρω θα κάνετε, χάνετε το επόμενο ημίωρο, το οποίο έχει τραγουδάρες. Γκάλοπ, γεια σου Ιωάννη, φίλε μου καλέ. Θα κάνω κι εγώ λίγα push-ups τώρα εδώ, χέρια και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
5: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Παίνεις τσουλώτα!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη

0: Μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Με την αγαπημένη Κέτη Γαρμπή ξεκινήσαμε το ημίωρο λίγο πριν τις 12. Έφη Παφίτου μαζί σας, ψάχνω τον πιο τρελό ακροατή. Και όταν λέω τρελός, τι εννοώ? Θα μπορεί να είσαι ένας ωραίος τρελός που φοράς κοστούμι, που είσαι σε γραφείο, που δεν στη δουλειά σου, λέω, είσαι πάρα πολύ σοβαρός ή σοβαρή, που είσαι υπεύθυνος, που είσαι καλός οικογενειάρχης, καλός σύντροφος, σύζυγος, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αλλά που και που, ρε φίλε, κάνεις και μία ωραία τρέλα, η οποία δεν θα καταστρέψει τη ζωή σου, δεν θα καταστρέψει την οικογένειά σου, δεν θα καταστρέψει τη φιλία σου, τη δουλειά σου. Αλλά, γιατί αν κάνεις κάτι τέτοιο, αυτό δεν είναι τρέλα, είναι ηλιθιότητα. Αλλά αν μπορείτε να κάνετε μία ωραία τρέλα για να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Σήμερα λοιπόν η τελευταία μου εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ανοιχτές οι γραμμές για να σας ακούσω, κυρίως εσάς που όταν σας βλέπει ένας άνθρωπος λέει, πω πω ρε φίλε, αυτός δεν γελάει ή αυτή με τίποτα. Αυτός μιλάει μόνο για πολιτική, χρήμα και λογαριασμούς. Αυτός ή αυτή μιλάει μόνο για ευθύνες, για τίποτα άλλο. Δεν δίνει ούτε λίγο χώρο στη ζωή του για χαμόγελο, για relax, χαλαρότητα και μία τρέλα, γιατί όχι. Τέτοιους θέλω. Έχω εκεί έξω άντρες ή γυναίκες? Και δεν ξέρω για ποιο λόγο όταν το σκέφτομαι αυτό το μυαλό μου πάει κυρίως σε άντρες. Αν και εμείς είμαστε πολύ μουντρούχαλες, ειδικά όσο κοντεύουμε τα 50. Λοιπόν, πάμε διόδια μαλγάρων, γιατί μαθαίνω ότι η αναμονή για τη διέλευση ξεπερνά ακόμη και τη μισή ώρα, παιδιά, εκεί στα Μάλγαρα. Πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα διόδια μαλγάρων. Από τις 10 που έκατσα στο μικρόφωνο ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όσο πάμε προς το μεσημεράκι, βλέπω ότι περισσότερος κόσμος φεύγει προς τις κοντινές ή και μακρινές παραλίες. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης και προς την έξοδο. Ο περιφερειακός αυτή την ώρα είναι καθαρός, αλλά η Μουδανιών, δηλαδή με το που βγείτε από τον περιφερειακό μπροστά στο κόσμο, είναι όλα σταματημένα, πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε περίπου και στην Καρδία. Και μέχρι περίπου και τον Άγιο Παύλο δεν θα... Καλό είναι να μην πατήσετε πολύ δυνατά τον γκάζι, γιατί πέρα από το ότι σας γράφουνε, έχει ραντάρ εκεί, μην το ξεχνάτε. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και σταματάτε απότομα. Οπότε χαμηλώστε ταχύτητα στο ρελαντί, στα του Παφίτου και το έχουμε. Υπάρχω εγώ, γι' αυτό είμαι εδώ. Πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση βλέπω αυτή την ώρα και στα διόδια, παιδιά, της Ασπροβάλτας, αλλά και μέσα στο χωριό, εκεί στα Βοτσαλάκια έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Καλημέρα στην Αθηνά που λέει, Έφη, έχω κάνει μια τρέλα, έκλεισα, λέει, αεροπορικά εισιτήρια, ήταν σε τρελή προσφορά, λέει, τα εισιτήρια, για Αθήνα με 12,5 ευρώ, με την Aegean. Πού σε δέσανε, στο φτερό? Αλήθεια. Συγγνώμη, έχει προσφορά Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, η Aegean με 12,5 ευρώ. Πήγα, λέει, μεσημέρι, είδα μια απογευματινή παράσταση και γύρισα με την τελευταία πτήση. Άρα μπορεί να νιώθεις πλούσιος και με 12,5 ευρώ. Ψάχτε το. Γεια σου, Γιάννη και Άννα. Σας αγαπώ, πολλά φιλιά.

έχουν επαφή του, μου λένε εδώ τα παιδιά. Πάμε Θάσο. Ο Ιωάννης ο Κουτούφας είναι εδώ στην παρέα μας. Στο δρόμο είσαι για Θάσο από Καστοριά. Ω, μεγάλο ταξίδι. Πού βρίσκεσαι τώρα, Ιωάννη μου? Ο Γιάννης και η Άννα, παιδιά, από Μόναχο. Έφυγαν από Καστοριά. Κάτσε λίγο. Εσείς είστε στο Μόναχο, να φανταστώ μόνιμα. Ήρθατε Ελλάδα, πήγατε Καστοριά σε κάνα χωριό, από εκεί είστε. Φίλους, συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες. Και τώρα πηγαίνετε για Θάσο. Μ' αρέσει. Καλό δρόμο να έχετε, πολλά γλυκά φιλιά. Η Κατερίνα λέει: Έφη, εγώ με τον άντρα μου κάναμε σύμφωνο μέσα στο COVID, με αποτέλεσμα να είμαστε εμείς και η συμβολεογράφος. Φέτος, λέει, χωρίς λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε πολιτικό γάμο και ένα τρελό πάρτι για στενούς συγγενείς. Να γουστάρετε, Κατερίνα, έτσι σας θέλω. Αυτό είναι μια πολύ ωραία τρέλα.

0: γίνουμε.
1: Άντε, άντε να δω και μερικές φωτογραφίες και μερικά βίντεο. Πολύ κρυψίνη μου είστε σήμερα. Δεν μπορώ. Τελευταία εκπομπή. Έλα, έχω ενέργεια θεϊκή, φανταστική. Σας αγαπώ πολύ.
0: Εσύ τι λες. Έλα πάνω.
1: Είμαστε, λέει, Εγνατίο εδώ για Θεσσαλονίκη, φούλα μου. Καλό δρόμο να έχει. Το Δημήτρη λέει: έφυσε ακούν από την Καστοριά στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, σε όλη την Εγνατία και από το μισό δρόμο προς Γιάννενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα. Γεια σου, Κωστάκι μου γλυκέ. Θα έρθω και στην Άουσα, να ξέρεις. Καλές διακοπές μου εύχεται ο φίλος μου ο Κώστας. Κώστα, φέτος δεν φάγαμε καν κεράς. Τι έγινε, δεν μπόρεσες, δεν είχες, τι γίνεται. Εγώ τα δικά σου τα κεράσια περίμενα, γόρι μου. Θυμάστε που μας έλεγε η Κατερίνα. Κατερίνα, πότε το έλεγες? Χθες ή προχθές? Που μας ενημέρωσαν ότι κάπου πάνω στο Φίληρο βλέπανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εντυμένοι με στολές και από μια υπηρεσία υγειονομική και κάτι ψάχνανε. Υπήρξε, λέει, μια καταγγελία, χθες ήταν, μπράβο, για ανεξέλεγκτη απόρριψη ύποπτων αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Φιλήρου. Φίλος ο ακροατής μας ενημέρωσε. Τελικά τι ήταν όλο αυτό? Έχουμε και δικογραφία. Ήταν ένας 44χρονος ο οποίος τον τσακώσανε για ανεξέλεγκτη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων. Άκου τι έκανε ο άνθρωπος αυτός τώρα, έτσι. Εντόπισαν, λέει, αστυνομικοί κενές μεταλλικές συσκευασίες οι οποίες χρησιμοποιούνταν σε ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα σε σπινθυρογραφήματα. Σου λέει, πού να τα πετάξω? Δεν ανεβαίνω πάνω στο Φίληρο να βρω μια πρασιά εκεί και να τα αμολύσω. Και αυτό και έκανε. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι, τι να λέμε. Ο Status FM ήταν ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που είχε αποκλειστικά πλάνα από αυτά τα ιατρικά απόβλητα. Διότι είχαμε και τον καλύτερο ρεπόρτερ, φίλος ακροατής, ο οποίος τα εντόπισε και τα φωτογράφησε. www.statusfm.gr.

0: ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε πάρα πολλά χρόνια ότι είμαι η μπάντα που παίζει τα πάντα. Ξέρετε ότι αγαπώ όλα τα είδη μουσικής. Ξέρετε ότι αγαπώ ιδιαίτερος και το Βασίλη Καρά σε αυτό το κομμάτι της μουσικής εννοώ, αλλά και στο συγκεκριμένο τραγούδι, διότι θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία με τους Pixlax ήταν από τις καλύτερες του αείμνηστου αγαπημένου λατρεμένου Βασίλη Καρά. Με ρωτάει ο Θόδωρος πώς είναι ο περιφερειακός, γιατί θέλει να φύγει, λέει, από δυτικά προς ανατολικά. Λοιπόν, για όλους όσοι θέλετε να φύγετε από δυτικά προς ανατολικά, αλλά και του Μπαλίν και από ανατολικά προς δυτικά, ο περιφερειακός παραδόξως είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα. Το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσεις αφού περάσεις τον περιφερειακό ή ακόμα και αν επιλέξεις κέντρο, και στο κέντρο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα στα 3 λεπτάκια πριν από τις 12. Έχουμε όμως θέμα στη Μουδανιών, είναι λίγο καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τις 10 και 11 το πρωί, γιατί είμαι στον αέρα από τις 10. Χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες από την αρχή της Μουδανιών μέχρι και το Νέο Ρήσιο. Ανεβαίνετε την Καρδία χαλαρά και ήρεμα. Μετά την Καρδία δεν έχετε σταματήματα, αλλά έχετε πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου και το ύψος του Λακώματος. Περίπου 20 λεπτά καθυστέρηση αυτή την ώρα στα διόδια Μαλγάρων, όπου έχουμε και μια κινητοποίηση από οδηγούς φορτηγών βαρέων οχημάτων, οι οποίοι δεν κλείνουν βέβαια το δρόμο, αλλά θα τους δείτε δεξιά-αριστερά. Αρκετά αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις έχουμε και στα διόδια της Ασπροβάλτας, όλους όσοι έρχεστε από Προμαχώνα, και εκεί έχουμε καθυστερήσεις, αλλά είναι λογικό γιατί είναι Σάββατο, είναι 11 Ιουλίου. Έχουμε οδικό τουρισμό μεγάλο και όχι μόνο.
1: Κι αν έφυγε και πήγε μακριά, αυτή θα χάσει.
0: Η Καταρίνα με ενημερώνει ότι έχουν κάνει μετρήσεις επάνω στο Φίληρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τα ιατρικά απόβλητα που έχει πέταξε ένας 44χρονος, ο οποίος και τον μάγκωσαν οι αρχές και καλά έκαναν. Σήμερα, μην το ξεχνάτε, γιορτάζει η Όλγα. Χρόνια πολλά στα Ολγάκια μου, τα όμορφα. Η Εφημία, έψιλον ύψιλον φι, Εφημία και η Όλια.
1: Και σε πληγώνει. Ας την αλέει.
0: Και σαν σήμερα το 2004 έχουν γίνει διάφορα, αλλά κρατάω λίγο αυτό. Ο τότε πρωθυπουργός το 2004, ο Κώστας ο Καραμαλής, παρευρίσκεται σαν σήμερα ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Προσπαθούσε να προσεγγίσει τον Ερντογάν να είναι καλύτερη στη σχέση των δύο χωρών και έγινε κουμπάρος. Απιστεύτου.

Λοιπόν, έρχεται Κατερίνα Νικολάου, δελτίου ειδήσεων στις 12 και εγώ επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία ώρα αυτής της τελευταίας εκπομπής για αυτή τη σεζόν. Έφη Παφή του στάτους 107 και 7. Καλή παρέα, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Επιστρέφω σε λίγο.

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Δύο άντρες και μια γυναίκα παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Ομάδες αντιεξουσιαστών έχουν συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συλληφθέντες. Την Τρίτη πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως υπαίτιοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και ζει στη Βρετανία, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η συνήγορος των κατηγορουμένων αμφισβητεί τη νομική βάση της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία επεξεργασμένη και αβάσιμη. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου θα βρεθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου με αυτισμό στο Άργος πριν από 4 ημέρες. Οι δύο ένστολοι είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στην πρώτη θέση με άνοδο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη μέτρησή της καταγράφει η Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της Άλκο για την εφημερίδα των συντακτών. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,6%. Δεύτερη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο 15,3% επίσης με αύξηση. Πτώση για το Πασόκ στην τρίτη θέση με 9,7%. Τέταρτη ελληνική λύση με 6,9%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού συγκεντρώνει 6,4%. Σημειώνοντας απώλειες, στο 6,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο 3,6% Πλεύση Ελευθερίας, στο 2,7% το ΜέΡΑ25, στο 2,5% Φωνή Λογικής, στο 1,4% η Νίκη, στο 1,2% ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 0,5% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Επικίνδυνα ιατρικά υλικά κατηγορείται ότι πέταξε στο Φύλιρο ένας 44χρονος που συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της φύσης των αντικειμένων, στο σημείο κλήθηκε εσπεσμένα κλιμάκιο της δεύτερης ΕΜΑΚ προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τον εντοπισμό τυχόν εκπομπής ραδιενεργού ακτινοβολίας. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν μηδενικές τιμές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξανά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η Κούβα για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα και έναντι από το 2024, οπότε και ξεκίνησαν τα γενικότερα blackout.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 34 και στα Γιάννητσά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γραβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Βάλτε τα γυαλιά σας, παιδιά, γιατί και εγώ λάμπω, λάμπω. Εκπέμπουμε εδώ με την Κατερίνα φως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7 από τις 10 η ώρα είμαι εδώ. Έφη παφή του παρέα σας. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. 18 λεπτά και μετά τις 12. Πολλά γλυκά φιλιά στη Μαρία την Καπουράνη. Έφη λέει καλές διακοπές. Να περάσεις όμορφα και ξεκούραστα. Αλύσε μας τα καημένα. Έλα, εσύ, Μαρία. Δεν υπάρχει αλή. Βλέπω ότι είσαι που είσαι. Είσαι μήπως μαζεύεις ροδάκινα. Γιατί αν μαζεύεις ροδάκινα, ειδικά αυτά που μου δείχνεις στη φωτογραφία, θα πρέπει να είσαι πολύ καλά ντυμένη, γιατί θα σε πιάσει φαγούρα. Καλησπέρα, πάρα πολλά μηνύματα στην Αθηνούλα. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς στο Κατερινάκι, στην Τέρι. Γεια σου, Έλενα. Εφούλα είσαι όαση δροσιά. Στο Μάνο, το φιλαράκο μου. Στη Ζηνοβία. Πού ζωρεσαι, Ζηνοβία, κορίτσι μου. VT, στο πιο όμορφο μυρωδά το κήπο του βρίσκεται και ακούει στάτους 107 και 7, μου αρέσετε. Με πολύ πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, όχι στον περιφερειακό, καθόλου στον περιφερειακό, όμως στη Μουδανιών. Η Μουδανιών από τις 10 το πρωί, παιδιά, είναι έτσι. Έτσι τη βρήκα και έτσι συνεχίζω. Όσοι μπαίνετε λοιπόν στη Μουδανιών, μπροστά στο κόσμο από την αρχή της μέχρι να φτάσετε περίπου και στο Νέο Ρήσιο. Μέχρι τη Θέρμη είναι όλα σταματημένα, μέχρι το Νέο Ρήσιο χαμηλές ταχύτητες, ωστόσο καλά πάτε. Ανεβαίνετε με καλή ταχύτητα την καρδία, έτσι να δώσει πάτα γκάζι. Από καρδία μέχρι και Λάκωμα, αυξημένη κίνηση, όχι σταματήματα όμως. Όταν ήμασταν μικρά και πηγαίναμε Καλλικράτη με τον μπαμπά, είχε ένα αυτοκίνητο, ένα Λάντα. Σας έχω ξαναπεί που έλεγε Βόντα πάνω. Πατέρα, ακούς, θυμάσαι το ωραίο, ωραίο αυτοκινητάκι εκείνο. Με εκείνο είχα μάθει να οδηγάω, γι' αυτό οδηγάω και σαν ταλικέρι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δώσε μου ό,τι αμάξι θες. Αυτό που μου την έσπαγε είναι ότι ερχόμασταν, ρε παιδί μου, και λίγο πριν ανέβουμε την καρδία που είχαμε, τη σταδύναμε. Τι ωραία από αριστερά, και ξαφνικά μπροστά σου στην καρδία ήταν ένας που πήγαινε σακότα από την αριστερή πλευρά, δεν πήγαινε δεξιά και σέκοβε. Άμα με κόψεις την ανηφόρα της καρδίας, τι θα κάνω, ρε φίλε. Άρχιζα μετά να κατεβάζω. Τρίτη, Δευτέρα, γκι, μέχρι να φτάσουμε. Πάμε Μάλγαρα, περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα καθυστερήσεις έχουμε στα Μάλγαρα. Φιλιά στα παιδιά που έρχονται από Προμαχώνα και με ενημερώνουν ότι είναι αυξημένη κίνηση και στα προς την είσοδο της χώρας και φυσικά στα Διόδια και στο Ασβεστο... τι είπα, Ασβεστοχώρη, γεια σας. Στην Ασπροβάλτα, πολύ πολύ αυξημένη κίνηση στα Διόδια Ασπροβάλτας και πάμε να δούμε τι γίνεται και στα άλλα τα Διόδια. Στα άλλα τα Διόδια, πώς τα λένε τα άλλα μετά την Ασπροβάλτα, ρε, μπερδεύτηκα τώρα. Καταλάβατε, είμαστε μια χαρά, δηλαδή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας είναι πεντακάθαρη εκτός από μια μικρή καθυστέρηση που έχετε στα Διόδια Ασπροβάλτας. Έτσι πάει.

Το έχω κάνει εικόνα. Φατμέ, το καλοκαιράκι. Ούτως ή άλλως σήμερα έχω πολύ καλοκαιρινή διάθεση, γιατί φεύγω, πάω στις παραλίες. Παφή του λέει, πόσες φορές θα μας το πεις? Το λέω για να το πιστέψω. Θέλω να στείλω γλυκά φιλιά στο μαράκι μου, το οποίο μου έχει στείλει μια ζουμερή φωτογραφία με ένα ζουμερό ροδάκινο. Από εμάς για σένα, λέει, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ναι, αλλά το τρως ρε εσύ, Μαρία. Και εμείς εδώ πέρα τρέχουν τα σάλια μας. Γιατί από το δέντρο στην κατανάλωση είναι ό,τι καλύτερο. Αγαπημένα μου, τι ράτσα είναι αυτά τα ροδάκινα? Για πες μας λίγο, γιατί δεν τα μπερδεύω. Μάλλον δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, τα μπερδεύω. Αν και έχω μαζέψει μικρή πολλούς πεσέδες, έτσι τους λέγαμε. 100 δραχμές στο τελάρο, θυμάμαι. Ο θείος μου σχορεμένος έλεγε, ελάτε στο χωράφι, εσείς τα μικρά θα μαζέψετε τους πεσέδες. Μαζεύαμε 2 τελάρα, φτάναν για παγωτά και φεύγαμε. Σάμερ, πολύ ωραία. Σε όλα τα παιδιά που εργάζεστε στη γη, στα χωράφια, στους δρόμους, έξω στον ήλιο, εδώ μαζί σας, εφηπαφή του στάτους 107 και 7. Και γίναμε, παιδιά, θέμα και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θρίλερ στην πτήση της Ryanair που είχαμε χθες από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς Μόναχο, στην πτήση της Ryan, με το κεφάλι και τους ώμους του ανθρώπου να είναι έξω από το αεροπλάνο. Βέβαια, κάναμε και εμείς όλο το ρεπορτάζ. Είμαστε πρώτη είδηση σε πάρα πολλά διεθνή μέσα.

Και μάλιστα βλέπουμε τώρα, χθες την ώρα που κάναμε εμείς τη δική μας εκπομπή με τον Άρη Παπηδάκη, συνέντευξη, πήραμε συνέντευξη από τον κύριο Καραϊωσιφίδη, που είναι αεροναυπηγός πραγματογνώμονας. Ακόμη δεν ξέραμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Από όλα όσα λοιπόν μάθαινε, μας έλεγε ότι ήταν μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Θα μπορούσε να είναι αστοχία υλικού, σε ό,τι έχει να κάνει με το παράθυρο, αστοχία κινητήρα ή εκρηκτική αποσυμπίεση. Από ό,τι φαίνεται βεβαίως, γιατί έχουμε πλέον και εικόνες από τον κατεστραμμένο κινητήρα του Boeing 737 της Ryanair, είχε θέμα ο κινητήρας όντως. Τα μεταλλικά θραύσματα χτύπησαν την άτρακτο και διέλυσαν το παράθυρο δίπλα στα καθίσματα των επιβατών και φυσικά προκάλεσαν ευνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας. Είχαμε και την ανακοίνωση της Ryanair, η οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες. Επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση. Η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα. Οι επιβάτες επέστρεψαν στον αεροσταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια. Και παράλληλα διατέθηκε, λέει στην ανακοίνωση, άλλο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τους επιβάτες στον τελικό προορισμό λίγες ώρες αργότερα. Ερευνώνται τα αίτια. Ακόμη δεν ξέρουμε. Η Fraport Greece ανακοίνωσε ότι το περιστατικό διερευνάται και από την Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Και εδώ να τονίσω ότι η ζώνη ασφαλείας που φορούσε ο άνθρωπος που καθόταν εκεί στη θέση ήταν σωτήρια. Απέτρεψε τα χειρότερα, γι' αυτό όσοι λοιπόν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, μην ξεχνάτε να είστε πάντα καθήμενοι, εκτός αν θέλετε να πάτε τουαλέτα ή συμβαίνει κάτι άλλο. Για άλλο λόγο, για σημαντικό λόγο σηκωνόμαστε μόνο και φυσικά αναφορά με τη ζώνη μας, έτσι.

0: Πάμε να χαμογελάσουμε λίγο, ρε στις Καρντάσια. Γεια σου φίλο μου Θοδωρή, πολλά φιλιά σου στέλνω. Είμαι εκτός λαϊκού προγράμματος σήμερα. Εύχομαι να πιεις το τσιπουράκι σου με παρέα τον Status FM 107 και 7. Τα βάσανά σου, γιατί έχεις βάσανά ρε εσύ Θόδωρα αγόρι μου, έλα, έλα. Ώρα και τι έχει να γίνει αύριο, οπότε βλέπω φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Αύριο λοιπόν θα γίνει στις παραλίες ο κακός χαμός. Και ποιο τραγούδι μας φέρνει κοντά σε αυτό που θα βιώσουμε όσοι πάμε θάλασσα?
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Μαμά, δεν κάνεις μια τηγανιά πατάτες να θυμηθούμε τα νιάτα μας όταν πηγαίναμε όλοι μαζί σε μια παραλία σουκού αυθημερών, ρε φίλε, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Μικρά, είχαμε τελειώσει το λύκειο. Ακόμα δεν ήμασταν για τις διακοπές. Περιμέναμε, σε κάνα μήνα θα φεύγαμε. Και μπαίναμε στα αυτοκίνητα και φεύγαμε, παιδιά, αυθημερών. Δεν μασούσαμε τίποτα και τότε δεν είχαμε και δρόμους, έτσι. Εννοώ, στο πρώτο πόδι δεν υπήρχε ο διπλός ο δρόμος. Ήταν και η Μουδανιών στο κακό της το χάλι. Παρόλα αυτά, πηγαίναμε και όχι μόνο πηγαίναμε, πηγαίναμε και δεύτερο πόδι πολλές φορές. Πέρα από Καλυθές, Μπιτσόμπαρα, φτάναμε μέχρι και Γλαρόκαβο και πιο κάτω ακόμη. Δεν μασούσαμε τίποτα, παιδιά. Φεύγαμε πρωί-πρωί. Μπορεί να ήμασταν και κατευθείαν από βράδυ Σαββάτου, άϊπνοι. Πηγαίναμε για μπάνιο, Μπιτσόμπαρο και μετά επιστρέφαμε. Δεν μασούσαμε τίποτα.
1: Όχι σεξ, όχι καπότες.
0: Έλα ρε, παιδιά. Λοιπόν, μηνυματάκι εδώ μου έχει στείλει ο φίλος ο Δημήτρης. Τάπερ με κεφτεδάκια. Άσχημος είναι ο κεφτές της μαμάς, ο φρεσκοτηγανισμένος. Να έχει μέσα και ωραία έτσι μυρωδικά και το σκορδάκι του μετά να περπατά στην παραλία, ε. Συνέχεια, έφυλε, σε μία μέρα Γιαννιτσά πευκοχώρη. Ναι, έφυλε, πώς αντέχαμε, τι πίναμε τότε. Θα μου πεις, το ίδιο είναι για τα δικά μου τα παιδιά τώρα. Αν και ακόμα ναι, δεν οδηγούν. Αλλά θέλω να πω ότι αντέχουν πάρα πολύ και δεν μασάνε και τίποτα. Λοιπόν, θα πάω σε μικρό διαλυματάκι, πολύ γρήγορο. Επιστρέφω για την τελευταία στροφή αυτής εδώ της εκπομπής. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα

0: 230 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: σαν να με κοίτα.
1: Γιάννης Πανός, ταινία εκείνο το καλοκαίρι. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης. Αχ, εξαιρετικό. Θλιβερή βέβαια η ιστορία.
2: Μη μου μιλάς, νιώσες στα στήθη μου τους χτύπους της καρδιάς.
1: Αλλά το soundtrack νομίζω ότι έχει μείνει χαραγμένο στις καρδιές όλων μας. Είναι νομίζω από τα νούμερο ένα ερωτικά τραγούδια, αγαπημένα, καλοκαιρινά για εκείνη την εποχή. Και βέβαια πάμε και στο άλλο. Διότι εγώ σας έχω πει ότι είμαι μία Άναμπελ, ναι. Λατρεύω και αυτή την ταινία, όπως από ό,τι βλέπω πάρα πολλά μηνύματα τη λατρεύετε και εσείς.

παιδιά, δεν ξέρω, μόνο εγώ το παθαίνω αυτό. Με πιάνει μια, πώς το λένε ρε παιδάκι μου, μια τρέλα, μια ανατριχίλα. Δεν είμαι μόνο εγώ φαντάζομαι. Σε 10 λεπτάκια θα σας αφήσω στα χέρια της Κατερίνας Νικολάου, η οποία έρχεται και αυτή με πολύ καλοκαιρινή διάθεση, οπότε θα μείνετε να βγάλετε τα εσώ ψυχά σας. Έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και πάμε στην αναζήτηση. Monsieur Minimal featuring Μαρία Παπαγεωργίου βεβαίως. Featured, ρε, επαφή του. Ναι, παιδιά, συγγνώμη.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στους δρόμους, μιας και από τις 10 είμαστε εδώ. Μιλάμε συνεχώς για τους δρόμους, γιατί έχουμε αυξημένη κίνηση όπως κάθε Σάββατο. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στη Μουδανιών, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Ο περιφερειακός, για να ξεκινήσουμε από αυτόν, είναι πεντακάθαρος και στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Όλο το κέντρο είναι πεντακάθαρο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Είτε επιλέγετε να έρθετε προς τα δυτικά, είτε προς τα ανατολικά από το κέντρο. Η Μουδανιών όμως έχει το θέματάκι της. Ξεκινάτε λοιπόν με το που μπαίνετε στη Μουδανιών και μέχρι περίπου και το Ρήσιο έχετε πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες και μέχρι τη Θέρμη είστε τελείως σταματημένοι. Από εκεί και πέρα ανεβαίνετε την Καρδία ήρεμα και ωραία και μετά την Καρδία έχει ροή, απλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε μην γκαζώνετε, μην σας πιάνει τρέλα, μην πατάτε 120-140 αριστερά αναβοσβήνετε φώτα, τζάμπα τρέχετε. Οι μίωρες καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτές στα διόδια Μαλγάρων, κυρίως προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης αλλά και προς την έξοδο, συνεχίζονται. Δρόμος προς Σέρες Καβάλα είναι καλύτερος με αρκετά μεγάλο σταμάτημα στα διόδια Ασπροβάλτας. Δεν βλέπω να έχουμε κάπου αλλού θεματάκι, τουλάχιστον προς το παρόν. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τα ίδια λέω πάνω κάτω τις 3 ώρες που είμαι στον αέρα.

0: Μωρέ μου στο ρομαντικούλι, δεν το βλέπω. Σας αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ωραία τραγούδια βάζετε.
0: Γεια σου.
1: Ξεχάσετε να βάλετε Τόνι Πινέλη, Το καλοκαίρι εκείνο. Ή εκεί, το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η εκπομπή.
1: Α, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά, γλυκέ μου.

είναι από τη μία Δάκης και από την άλλη Δάκης. Δύο Δάκηδες έχουμε. Περίμενε, Δάκης τόσα καλοκαίρια και το καλοκαίρι εκείνο για το φιλαράκο μου που το ζήτησε. Έξι λεπτά και φεύγω.

0: γυρίσει.
1: Είχατε, δεν είχατε, μα να τριχιάσατε πάλι ρε παιδιά, τι κακό είναι αυτό.
2: Τις όμορφες στιγμές μας.
1: Πάμε λίγο γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλό καλοκαίρι να περάσεις.
1: Ευχαριστώ.
3: Και καλό αντάμωμα πάλι.
1: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χαίρομαι όταν τηλεφωνείτε και μου λέτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να στείλω πάρα πολλά γλυκά φιλιά στην Αγγελικούλα που ζήτησε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από Mike Rozaki και Playboys. Σας αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έφη Παφίτου, τρεις ώρες μαζί πρωινό και μεσημέρι Σαββάτου, από τις 10 μέχρι και τη 1. Αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα Νικολάου με αγαπημένη καλοκαιρινή εκπομπή. Η καλοκαιρινή άβρα συνεχίζεται, έχει πολύ ωραίο θέμα, μείνετε εδώ. Λοιπόν, εγώ τι θα κάνω, θα φύγω με το καλό, θα κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές και πολλά άλλα που έχω να κάνω.
2: Ζει ένας άνθρωπος καλός.
1: Θα επιστρέψω γερή να είμαστε, πρώτα και πάνω απ' όλα, προς το τέλος του Αυγούστου.
2: Μα κάποτε κάθος περνούσα από την...
1: Ευχαριστώ Άννη μου, Έφη μου γλυκιά, καλές διακοπές, καλή αντάμεση μου εύχεται η Άννη. Ναι, να μου προσέχετε τον Άρη Παπηδάκη, ο οποίος θα μείνει μοναχός στο 11 με 1.
2: Το ξέρω.
1: Να περάσετε όμορφα, είτε φύγετε, όσο και να φύγετε, να προσπαθείτε να κάνετε τρέλες στη ζωή σας, να ξεφεύγετε από τη ρουτίνα όσο περισσότερο μπορείτε και μην τα παίρνετε και όλα τις μετρητής, γιατί η ζωή είναι όμορφη, μικρή. Δείξτε αγάπη, δώστε αγάπη, πάρτε αγάπη, γιατί ό,τι δίνεις παίρνεις πίσω, καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά στο Επανακούιν και στο Επανιδίν.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θυμίας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν λίγο μετά τις 12 οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η μεταγωγή έγινε υπό άκρα μυστικότητα και δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με τους συλληφθέντες να μπαίνουν από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων, αφού στην μπροστινή είσοδο πραγματοποιούνταν συγκέντρωση αλληλεγγύης. Αυτή την ώρα οι 26χρονοι, ο 29χρονος και ο 24χρονος βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθούν και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και ζει στη Βρετανία, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η συνήγορος των κατηγορουμένων αμφισβήτησε τη νομική βάση της δικογραφίας, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως εργασμένη και αβάσιμη. Στην πρώτη θέση με άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρησή της, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα των συντακτών. Συγκεκριμένα για την πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 24,6%. Άνοδος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 15,3%. Πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 9,7%. Ακολουθούν ελληνική λύση με 6,9%, ελπίδα για τη δημοκρατία με απώλειες στο 6,4, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2, Πλεύση Ελευθερίας ενισχυμένη με 3,6%, Μέρα 25 κάτω από το όριο του 3% στο 2,7, όπως και η Φωνή Λογικής με 2,5, η Νίκη με 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2 και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 0,5%. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, με βιντεοπαιχνίδι δράσης φαίνεται πως πέρασε την οδήγηση ένας 22χρονος στην περιοχή της Πολύχνης. Ο μοτοσυκλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, ξεκινώντας επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Στην προσπάθειά του να διεφύγει, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα, παραβίασε ρυθρό σηματοδότη αλλά και στόπ. Η αστυνομία κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη αλλά και τσουχτερά πρόστιμα. Επικίνδυνα ιατρικά υλικά κατηγορείται ότι πέταξε στο Φίληρο ένα 44χρονος που συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της φύσης των αντικειμένων, στο σημείο κλήθηκαν εσπεσμένα κλιμάκιο της δεύτερης ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες. Οι διασώστες πραγματοποίησαν εξειδικευμένες μετρήσεις για τον εντοπισμό τυχών εκπομπής ραδιενεργού ακτινοβολίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν μηδενικές τιμές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι χωρίς ρεύμα χτες η Κούβα για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο γενικότερου blackout. Ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Πρόκειται για το τέταρτο γενικό blackout σε λιγότερο από 6 μήνες και το ένατο από το τέλος του 24.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτζά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία φτάνει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79.
4: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
11: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
12: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
11: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
13: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Γεια σας, γεια σας. Δώδεκα λεπτά μετά από τη μία, ακούτε Status FM 107.7 και σήμερα, Σάββατο, 11 Ιουλίου.

Αχ, μικρά μου, γιατί βγήκατε όλα μαζί βγήκατε για μπάνιο. Ραντεβού έχετε όλα μαζί, καρδούλες μου, και πάτε και μου σφινώνετε όλα στη λεωφόρο μου Δανιών και μου την κάνετε έτσι κατακόκκινη. Γιατί παρακάτω στο δρόμο για Περαία, ακόμα καλύτερα νομίζετε είναι τα πράγματα. Και εκεί, τα χάλια του στα μαύρα. Στα μάλγαρα, δε, πήγαινε, έλα, κοκομπλόκο. Γιατί, παιδιά μου, γιατί. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3 σε μια εκπομπή σε πολύ καλοκαιρινό πνεύμα. Γεια σου Μπάμπη, θύμισέ μου να σου στείλω ένα γαλακτομπούρεκο. Μας έχει πιάσει και εμένα και την Έφη, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι για τα καλά. Και γι' αυτό έχω ετοιμάσει μουσικές και λόγια και ιστορίες που μυρίζουν καλοκαίρι. Για όσους κινείστε μέσα στην πόλη, είναι όλα άδεια και πράσινα. Σαν το χάρτη της Ελλάδος στις εκλογές του 81. Ωστόσο, όπως σας είπα, αν θέλετε να κινηθείτε σε κάποια κοντινή παραλία, είτε ανατολικά είτε δυτικά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλύτερα τα πράγματα είναι αν επιλέξετε να πάτε κάπου κατά ασπροβάλτα μεριά, όπου αυτή την ώρα δεν έχω σημαντικές καθυστερήσεις.

Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα πιο αγαπημένα μας καλοκαίρια, στις καλοκαιρινές διακοπές, αυτές που έμειναν στη μνήμη μας ως οι καλύτερες όλης μας της ζωής. Και μπορεί να μην είναι και μία χρονιά, να είναι μια ολόκληρη περίοδος, όπως είναι ας πούμε για κάποιους τα παιδικά τους χρόνια, η εφηβεία τους, τα νιάτα τους ή και το τώρα.

Οι γραμμές μας μόλις άνοιξαν 2310-513000, 2311-82-1050 για να μοιραστούμε τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές ιστορίες. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα και πιο λακωνικά, για να μπορέσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται να μοιραστούν μαζί μας την ιστορία τους. Μη μονοπολούμε τις γραμμές. Επίσης έχουμε και το Viber 6908-357-800. Και φυσικά μέσω αυτού μας ενημερώνετε και για ό,τι συμβαίνει στους δρόμους και εμείς δεν έχουμε άμεση πρόσβαση, γιατί είμαστε τα μάτια σας από ψηλά, είστε τα μάτια μας στο δρόμο.

Φαίνεται πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για τα μπανάκια μας. Αύριο μόνο ίσως έχει κάτι λίγα συννεφάκια, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Είναι όλα ιδανικά και υπέροχα για να απολαύσουμε το καλοκαιράκι το ελληνικό. Αλήθεια όμως, πήγαιναν πάντα οι άνθρωποι διακοπές? Και πώς πήγαιναν παλιά? Για τον καθένα διακοπές είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Άλλοι θεωρούν ότι οι ιδανικές διακοπές είναι να έχεις ένα εξοχικό, το οποίο είναι το σπίτι σου, μπορείς να έχεις εκεί τα πράγματά σου, να μην χρειάζεται να τα πηγαίνω φέρνεις. Πηγαίνεις εκεί για αρκετό καιρό, είτε ο ίδιος είτε με τα παιδιά σου, μπορεί να πήγαινες και εσύ ως παιδί και τώρα να πηγαίνεις τα δικά σου παιδιά, περνά έτσι διαγενειακά. Για άλλους οι ιδανικές διακοπές είναι να κάνουν ταξίδια και παράλληλα να γνωρίζουν τον κόσμο. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλοκαίρι αν δεν είσαι μαθητής να κάθεσαι 3 μήνες και να μετράς μόνο μπάνια και παγωτά. Έβλεπα ένα βιντεάκι στα social media χτες. Μία πολύ γνωστή κωμικός ανέφερε το πώς πήγαιναν διακοπές τη δεκαετία του 80 οι άνθρωποι. Να λέει, θα πάω 2 εβδομάδες στη Χαλκιδική, θα πάω 2 εβδομάδες στη Σαντορίνη, θα πάω 2 εβδομάδες στο εξωτερικό. Πότε πήγαινε ο κόσμος τόσες πολλές διακοπές και ποιος κόσμος ήταν αυτός? Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Και φέτος με το ζόρι, λέει, 1 εβδομαδούλα. Δεν μπορούμε να λείψουμε παραπάνω από το γραφείο. Σίγουρα πάντως, όπως είπε και η Εφη Παφίτου νωρίτερα, τα καλοκαίρια θέλουν τρέλα.

Τι έγινε εκεί στην περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Πηλαίας? Βλέπω να σχηματίζεται σιγά σιγά ένα μικρό χαριτωμένο μποτιλιάρισμα. Ελπίζω να είστε καλά εκεί και να μην οφείλετε αυτή η καθυστέρηση σε κάποιο ατύχημα ή τουλάχιστον αυτό να είναι μόνο μικρές υλικές ζημίες. Παραμένει η ταλαιπωρία στα διόδια των Μαλγάρων, αν και όχι πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά, γύρω στο τέταρτο τη βλέπω την καθυστέρηση. Χειρότερα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Μουδανιών, όπου είναι αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα λίγο μετά την αερογέφυρα της Θέρμης, φυσικά στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Μικρές, πολύ μικρότερες καθυστερήσεις στα διόδια της Ασπροβάλτας. Και μάλιστα τώρα, έτσι όπως το βλέπω, είναι στο γυρισμό, παιδιά, δεν είναι στο πήγαινα. Οπότε αν πηγαίνετε Ασπροβάλτα, αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα για να πας. Για να γυρίσεις έχει μια πολύ μικρή ελάχιστη καθυστέρηση.

Είναι λοιπόν επινόηση του σύγχρονου ανθρώπου οι διακοπές. Θα πω πως μάλλον όχι, απλά οι αρχαίοι πολιτισμοί το συνδυάζαν και λίγο με τις εμπορικές σχέσεις. Αρχαίοι πολιτισμοί όπως οι Έλληνες αλλά και άλλοι λαοί της Μεσογείου έκαναν εμπορικά ταξίδια στη Μεσοποταμία, τα οποία τα συνδύαζαν έτσι, γιατί διαρκούσαν τότε, σκεφτείτε, και μήνες ολόκληρους, μπορεί και χρόνια να κρατούσε ένα ταξίδι με την Dolce Vita.

Και φυσικά και οι αρχαίοι Έλληνες έβρισκαν πάντα αφορμές και τρόπους να κάνουν τις εκδρομούλες τους, να πάνε να δουν πράγματα είτε σε κάποιο αρχαίο θέατρο, είτε σε κάποιους αγώνες. Ήταν και αυτή μια μορφή διασκέδασης και ευκαιρία να εκδράμουν. Μην ξεχνάμε ότι τα αρχαία θέατρα βέβαια δεν ήταν από μόνα τους έτσι υπήρχαν αυτοτελή. Συνήθως αποτελούσαν, ας πούμε, όπως η Επίδαυρος, μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, το οποίο είχε ιαματικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα ήταν ένα σκληπείο το οποίο θα είχε ιατρία, θα είχε κάτι τύπου φυσιοθεραπεία ή μασάζ, θα είχε αγώνες αθλητικούς, θα είχε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τη σωματική και ψυχική υγεία, και στο ίδιο ιαματικό πλαίσιο θα ήταν και το θέατρο. Έτσι λοιπόν το θέατρο ήταν μέρος των διακοπών, μέρος της αποκατάστασης της σωματικής και πνευματικής υγείας του ανθρώπου.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις?
12: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
11: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
12: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Και στις βουτιές δίπλα σου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Να είμαστε πάλι μετά το σύντομο διάλειμμα. Εδώ Κατερίνα Νικολάου μέχρι τις 3 μαζί σας. Περιμένω τις δικές σας ιστορίες με τα αγαπημένα σας καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια που σας σημάδεψαν, τα καλοκαίρια που γράψατε τη δική σας ιστορία. Στο μεταξύ κάνουμε μια βόλτα στην ιστορία των διακοπών. Πώς προέκυψαν

μετά από αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση, ως δικαίωμα των εργαζομένων, ενώ στην Ελλάδα έγιναν μαζικές μετά τις δεκαετίες 50 και 60 τα λεγόμενα μπάνια του λαού.

Και σε άλλες χώρες όμως, πολύ πολύ παλιότερα, ας πούμε στο 17ο αιώνα, οι πλούσιοι φυσικά, όλα αυτά αφορούσαν τους πλούσιους, όχι τους φτωχούς, πήγαιναν ταξίδια κυρίως γιατί πίστευαν ότι το ταξίδι, όπως και ισχύει, σου ανοίγει τους ορίζοντες, σε μορφώνει, σε κάνει κοσμοπολίτη.

Έτσι λοιπόν νέοι από όλη την Ευρώπη, πλούσιοι νέοι από όλη την Ευρώπη, ταξίδευαν στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες, προκειμένου να δουν πως είναι ο τρόπος ζωής εκεί, πως ζούσαν οι άνθρωποι και να ανοίξει έτσι η κοσμοθεωρία τους και οι απόψεις τους για τη ζωή. Φυσικά, ξέρετε πολύ καλά ποιοι ήταν οι must προορισμοί. Παρίσι, Ρώμη και γιατί όχι Κωνσταντινούπολη. Βέβαια τότε σκέφτεστε τα ταξίδια, δεν ήταν μια εβδομάδα όπως είναι σήμερα, ήταν μεγάλα ταξίδια.

καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Όλα είναι πράσινα, δεν κυκλοφορεί, παιδιά, ψυχή ζώσα. Άμα βγω εδώ κάτω στην Πολυτεχνείου, παίζει να συναντήσω μόνο μερικούς ηλιοκαμένους τουρίστες, κοκκινισμένους σαν αστακούς, που δεν έχουν συνηθίσει τον ελληνικό ήλιο και γι' αυτό τους βλέπεις όλους κόκκινους και ροδαλούς. Καλά, ίσως θα έχει καμιά δυο μπυρίτσες που ήπια. Στη Μουδανιών ακόμα σας βλέπω έχετε καθυστερήσεις, πάτε σιγά σιγά, δεν τρέχετε, καλά κάνετε, έτσι σιγά να απολαύσουμε τη διαδρομή. Σας έχω ωραία τραγουδάκια να πάμε μέχρι και τις 3. Και εκεί που πηγαίνουμε για την Περαία, στο δρόμο του αεροδρομίου που λέμε, και εκεί βλέπω καθυστερήσεις, δεν θα πάμε καλά σήμερα. Και στα Μάγα βλέπω τις κλασικές καθυστερήσεις εκεί στα Διόδια. Σταθερό είναι αυτό, παιδιά, δεν κινείται, δεν αλλάζει. Είναι ένα δεκάλεπτο που θα πρέπει να το περιμένουμε για να περάσουμε από τα Διόδια. Δόξα τον καλό Θεό, να πούμε ότι σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά, γιατί το περασμένο Σάββατο ήταν το πρώτο που είχαμε τεσάρι, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα, και είχαμε αυτά που είχαμε, φωτιές εδώ, εκεί, παραπέρα. Μόλις κλείναμε το τηλέφωνο με την πυροσβεστική για τη μία φωτιά, μπουμ, έσκαγε άλλη. Ευτυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν ευνοεί για πυρκαγιές, είναι καλύτερα τα πράγματα. Φτύστε και λίγο τον κόρφο σας. Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ μου γράφει στο Viber ότι διακοπές θυμάται στα εφηβικά του χρόνια, ένα κάμπινγκ στο Πευκοχώρι. Ωραίες εποχές, λέει. Τι ωραίες διακοπές, παιδιά, σε κάμπινγκ. Αυτοί που πάνε χρόνια σε κάμπινγκ έχουν οργάνωση, παιδιά. Δηλαδή πας κάμπινγκ, αλλά έχουν το σπίτι τους ουσιαστικά εκεί, είναι σαν να έχουν εξοχικό. Έχουν ένα, πώς το λένε, τροχόσπιτο για να έχουν τα βασικά κρεβάτια, κουζίνες και τέτοια. Έχουν σκηνές απ' έξω, τραπεζάκια, υπόστεγα, κόντρα σκηνές για τους επισκέπτες ή για τα παιδιά. Είναι οργανωμένη η κατάσταση. Και φυσικά είναι παράδεισος όταν έχεις παιδιά έτσι γύρω στο δημοτικό γυμνάσιο να είναι σε μια τέτοια περιοχή, ας πούμε σε ένα ωραίο κάμπινγκ μόνιμα δίπλα στη θάλασσα, γιατί για μένα διακοπές θα πει να είσαι όλη μέρα με το μαγιό και να είσαι μέσα στην άμμο και στα λάτι. Για εσάς, τι θα πει ιδανικές διακοπές? Τι πάει να πει ιδανικές διακοπές?

Ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το ταξίδι άλλαξε όταν μπήκαν στη ζωή μας οι ατμομηχανές. Και αυτό γιατί δημιουργήθηκε αφενός ο σιδηρόδρομος, οπότε είχαμε πιο γρήγορα ταξίδια, δεν κρατούσαν δηλαδή τα ταξίδια μήνες και χρόνια, αλλά και τα ατμόπλια, καθώς άρχισαν να γίνονται πιο μεγάλα ταξίδια πιο εύκολα.

Οι πρώτες παιδικές κατασκηνώσεις συνδέονται στενά με την εκκλησία. Η κατασκήνωση είναι ένας τρόπος να πάνε τα παιδιά διακοπές όταν οι γονείς συνήθως δουλεύουν το καλοκαίρι ή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές οικογενειακώς, τουλάχιστον κάπου να πάει το παιδί, κάτι να κάνει το καλοκαίρι όταν κλείνουν τα σχολεία, κάτι τέλος πάντων να γίνει. Ειδικά το 2026 που τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν μόνο ένα παιδί, η κατασκήνωση είναι για μένα ένας τρόπος το παιδί αυτό να έρθει λίγο σε επαφή με αυτό που λένε ομαδική συμβίωση. Πνεύμα κοινοκτημοσύνης, να βγουν και λίγο από τη βόλεψη που έχουν συνηθίσει στα μοναχικά τους δωμάτια ή με το να έχουν από τη μαμά που έχει μόνο ένα βλαστάρι ό,τι φαΐ θέλουν ας πούμε, να πάνε κάπου να βγουν από τη βολή τους. Η φίλη Μαρία μου γράφει, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Μαρία, τα ταξίδια και τις διακοπές εμείς του εξωτερικού μόνο προς Ελλάδα ταξίδια. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια κατεβαίναμε από Γερμανία στη Θάσο και κατασκήνωναν. Ήταν πολύ της μόδας τότε η κατασκήνωση.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει αυτό που λέμε το μεγάλο μπαμ στον τουρισμό. Μέχρι τότε οι διακοπές αφορούσαν μόνο τους πλούσιους, όπως είπαμε. Θέλω να σας θυμίσω ότι λίγο νωρίτερα άρχισε να καθιερώνεται αυτό που λέμε εργατικό κίνημα και να επιζητά κάποια δικαιώματα για τους εργαζομένους. Αυτό τους έδωσε χρόνο αλλά και χρήμα προκειμένου να κάνουν και ή όχι και τόσο πλούσιοι διακοπές. Έτσι λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε το πραγματικό μπαμ στον τουρισμό.

στο σημείο αυτό να στείλω πολλά πολλά πολλά φιλιά και αγάπη στη φίλη μου την Πέτρα. Πέτρα Καριώτη, αγαπημένη συνάδελφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ και με έχει διδάξει πάρα πολλά. Ιδανικές διακοπές, λέει, είναι να είσαι με τους αγαπημένους σου, όπου κι αν είναι. Η Ελένη μου λέει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σε κάμπινγκ και κατασκήνωση οι καλύτερες διακοπές μου. Κάπως έτσι πάμε χαλαρά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα στις 2 και θα επανέλθουμε με περισσότερα τραγούδια και περισσότερες μουσικές, με καλοκαιρινό χρώμα και αναμνήσεις από τα αγαπημένα μας καλοκαίρια. Και θα σας εκμυστηρευτώ κι εγώ ένα αγαπημένο μου καλοκαίρι που συνδύαζε πάρα πολλούς τρόπους να πάω στο ίδιο μέρος στην πραγματικότητα.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

8 λεπτά μετά τις 2 επιστρέψαμε, Δημήτρη. Δημήτρη, πώς το λέω, Δημήτρη Σοβενιέρης. Δημήτρη, λοιπόν, εδώ αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, αυτοί που μείναμε στην πόλη θα το απολαύσουμε, κυρίες και κύριοι, εκτός κι αν σας βρίσκω στο αυτοκίνητο για κάποιον εξωτικό προορισμό, όπως για παράδειγμα η εξωτική Τουζλόν, η εξωτική Βεριάν και άλλα έτσι εξωτικά σημεία της περιοχής μας. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου μαζί μέχρι και τις 3. Τι έπαθα, παιδιά? Θα μοιραστούμε ιστορίες διακοπών. Πού περάσαμε τις αγαπημένες μας διακοπές, πού θέλουμε να περνάμε τις διακοπές μας, τι σημαίνει για μας διακοπές. 23 15 13 000, 23 11 82 10 50, και φυσικά στο Viber, όπου με έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα. 69 08 357 800. Νομίζω πλέον όλοι το έχετε αποθηκεύσει το τηλέφωνο αυτό, γιατί έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Καλύτερα τα πράγματα τα βλέπω στους δρόμους, στις εξόδους δηλαδή. Καλύτερη κατάσταση στη λεωφόρο Μουδανιών. Η κατάσταση στα Μάλγαρα είναι ίδια με πριν, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά χαλαρά. Επέρχεται σιγά σιγά η ισορροπία. Πάτρικ μου γράφει, όλα σημαίνουν αλλαγή από την καθημερινότητα, δηλαδή λέξεις διακοπές, αλλαγή, vacation, holidays. Σαν τη Χαλκιδική όμως δεν έχει.

Το έθνος είχε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα σχετικά με την ιστορία των διακοπών. Όπως σημειώνει, σημαντικοί παράγοντες που όθησαν τον παραθερισμό, όπως λεγόταν κάποτε, ήταν η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, η αύξηση της κινητικότητας των ανθρώπων, η αύξηση του εισοδήματος, η μείωση της εργάσιμης εβδομάδας, τα εργασιακά δικαιώματα όπως η σύνταξη. Και κάπως έτσι άρχισαν σιγά σιγά οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν και τόσο πλούσιοι. Μάλιστα το 1929 έγινε και ένας νόμος στον οποίο περιγραφότανε κίνητρα για τη βελτίωση των ξενοδοχειακών παροχών, ενώ τότε άρχισαν και οι τράπεζες να δίνουν στους πελάτες τους τα λεγόμενα διακοποδάνεια. Καμία σχέση με το πώς το φαντάζεστε. Ήταν για τη δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αλλά ήταν δάνεια τα οποία ήταν βραχυπρόθεσμα. Δεν ήταν δηλαδή να τα αποπληρώνει σε 30-40 χρόνια.

0: Διακοπές ήσουν θάλασσα. Όχι.
1: Με gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι, παιδιά.
1: Que voy a hacer, je ne sais pas.
0: Για πολλά χρόνια δημοφιλείς διακοπές ήταν τα ιαματικά λουτρά στην Εδιψό για τους ηλικιωμένους.

παλιά στη θάλασσα έριχναν, λέει, με το ζόρι μόνο όσους είχαν δερματικές παθήσεις, επιληψία ή λύσα, τους αρρώστους δηλαδή. Αλλά και όσους είχαν πολύ έντονες σεξουαλικές επιθυμίες, ώστε να υποστούν σοκ από τα κρύα νερά και να θεραπευθούν. Μάλιστα σνομπάραν τόσο τα παραθαλάσσια οικόπεδα που το γνωστό ρητό ήταν «θα το δώσουμε στον γαμπρό». Δηλαδή, ως πρίκα στις κόρες θα δίναν τα άχρηστα παραλιακά κτήματα και τα αγόρια θα παίρναν τα γόνιμα χωράφια της ενδοχώρας. Και κάπως έτσι, σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, βρέθηκαν να έχουν τα άχρηστα παραλιακά κτήματα οι γαμπροί. Τα οποία φυσικά και εκμεταλλεύτηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα.

Εσείς τι προτιμάτε, θάλασσα ή βουνό? Εγώ δεν σας το κρύβω. Για μένα διακοπές ίσον θάλασσα. Αν δεν έχει θάλασσα, δεν είναι διακοπές. Θέλω να με πάρει κάποιος, να με ακουμπήσει σε μία ξαπλώστρα και να με πάρει μετά από μια εβδομάδα και να βγάλω με κόπο το μαγιό, να έχει κολλήσει, να έχει γίνει ένα με το δέρμα μου.

Διακοπές. Διακοπές, διακοπές, αλλά διακοπές πληρωμένες, δηλαδή να παίρνεις μεν άδεια, αλλά να πληρώνεσαι. Το είχαμε πάντα αυτό? Όχι. Εξυπακούεται? Μέχρι κάποια στιγμή όχι, και μάλιστα σε πολλές περιοχές του πλανήτη δεν θεωρείται καθόλου δεδομένο. Μπορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να ήταν από τις πρώτες χώρες που καθιέρωσαν την πληρωμένη άδεια, την άδεια μεταποδοχών που λέμε, τη δεκαετία του 1930. Ωστόσο, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι προνόμιο ειδικά των πολύ υψηλόβαθμων στελεχών να έχουν πληρωμένες διακοπές. Στην Ελλάδα οι πληρωμένες διακοπές καθιερώθηκαν το 1945 στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως είπαμε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν διάφορα πράγματα για την αύξηση της παραγωγικότητας και φυσικά είχαμε και την εμφάνιση του ελεύθερου χρόνου ως κίνητρο για να έχουν όρεξη οι εργαζόμενοι να δουλεύουν παραπάνω. Η ιδέα ότι παράγουμε περισσότερο δουλεύοντας λιγότερο ξεκίνησε τότε, άρα μπορούμε να κάνουμε και διακοπές. Από τις 4.000 ώρες εργασίας τον χρόνο που δούλευε ένας εργαζόμενος στα τέλη του 19ου, στον 20ο αιώνα περάσαμε στις 2.000 ώρες το χρόνο. Εννοεί ότι δουλεύουμε περίπου 2.000 ώρες το χρόνο. 2.000 ώρες το χρόνο τις ξοδεύω στη δουλειά μου. Θα με πιάσει υπαρξιακή κρίση, παιδιά. Και εγώ δουλεύω και παραπάνω από 8 ώρες. Κάνω και άλλες δουλειές. Χαραμίζουμε τη ζωή μας δουλεύοντας.

Μου στέλνει εδώ ο φίλος Γιάννης μια αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη που λέει την πρώτη άδεια μεταποδοχών στην πρώην Ενωμένη Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Την υπέγραψε ο Λένιν το 1918. Βέβαια, οι άδειες, αγαπητέ μου Γιάννη, τότε το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν για όλους, όπως μου λες. Τους στέλναν τότε σε μια ντάτσια, σε κάποια ντάτσια, έτσι νομίζω τις λέγαν τότε, κάτι παραθεριστικές κατοικίες, οι οποίες όμως ήταν ανάλογα με το τι δουλειά έκανες και αν ήσουν μέρος του κόμματος. Γιατί εγώ στα βιβλία που έχω διαβάσει δεν αναφέρει να πηγαίνουν όλοι οι διακοπές, αλλά κυρίως τα μέλη του κόμματος.

Οι δρόμοι, παιδιά, είναι ήσυχοι αυτή την ώρα. Εάν θέλετε να κινηθείτε προς Χαλκιδική, είτε προς Ασπροβάλτα, είτε προς τα δυτικά κάπου, πλην μιας μικρής καθυστέρησης στα διόδια των Μαλγάρων, κατά τα άλλα όλα βαίνουν αυτή την ώρα καλώς. Μια μικρή καθυστέρηση βλέπω μόνο, γιατί εκεί κοντά στο Κόσμος, εκεί βλέπω ένα μικρό έτσι κοκομπλόκο, αλλά είναι μικρούτσικο και δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση. Δεν είστε κινητοποιημένοι, είστε λίγο καθυστερείτε κάπως. Όλα είναι καλά, πάμε καλά, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν. Πούνσα μια ακόμη αγγελία.
4: Ίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcon Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη. Και έχω και γραμμή εδώ. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε για τον περιφερειακό?
0: Άδειος. Άδειος είναι.
1: Άδειος.
0: Άδειος είναι. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Φύγε, φύγε,
1: το καλύτερο,
0: φύγε.
1: Το καλύτερο, το πιο ευχάριστο νέο που μπορεί.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλό δρόμο να
1: ευχαριστώ
0: έχετε.
1: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι η καλύτερη ώρα για να ξεκινήσετε να πάτε όπου και αν θέλετε να πάτε και εγώ θα σας βάλω ωραίες μουσικές για να βρείτε τον δρόμο.

Ωραία είναι, έχω πάει εκεί διακοπές, παιδιά, να πάτε, είναι ωραία. Και απ' την άλλη έχουμε Κατερίνη, Πλάκα Λιτοχώρου και τα λοιπά, τα οποία συνδυάζουν από τη μία πλευρά να έχεις την υπέροχη θάλασσα και από την άλλη να γναντεύεις το θεϊκό μας βουνό, τον Όλυμπο. Είναι σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ Δίου. Πολύ ωραίο το θέατρο εκεί, πήγα την περασμένη εβδομάδα. Ησυχία, ωραία, πάρκινγκ. Καμία σχέση με πολλά φεστιβάλ που είναι εδώ πιο κοντά μας και γίνεται χαμός. Και εκεί καλά είναι, αλλά εκεί είναι λίγο πιο ήσυχα.

Έβλεπα σήμερα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με το πόσο κοστίζουν οι διακοπές με αυτοκίνητο κυρίως και σε δεύτερο βαθμό με μηχανή. Γιατί φυσικά δεν μπαίνεις έτσι στα μάξ, το παίρνεις και πας. Αρχικά πρέπει να κάνεις τον τεχνικό έλεγχο, το σέρβις που λέμε. Αν είναι να κάνεις χιλιόμετρα, πρέπει να το ελέγξεις το όχημα. Οι έλεγχοι ξεκινάνε από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τα 600 ευρώ. Ανάλογα με το πρόβλημα και την εργασία. Οι τιμές για τη μοτοσυκλέτα είναι σαφώς χαμηλότερες. Πρέπει να έχουμε πλέον και εκείνο το φαρμακείο το οποίο έχει μέσα, παιδιά, 1000 μίλια τζιτζιμπρίλια. Λες και θα κάνουμε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Λες και είμαστε στο Γιακούμπ και πρέπει να κουβαλάμε 62 νηστέρια για να κάνουμε επέμβαση. Αυτοκόλλητες ταινίες, λευκοπλάστ, επίδεσμο 1, επίδεσμο 2, επίδεσμο 3, αποστηρωμένα πιεστικά επιθέματα, αποστηρωμένες γάζες, τριγωνικούς επιδέσμους, ισοθερμική κουβέρτα, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντα μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια, μάσκες προσώπου, οδηγό πρώτων βοηθειών. Αυτό βγαίνει από 25 έως 70 ευρώ ανάλογα με το τι άλλο θέλεις να βάλεις μέσα. Γιακούμπ, ακούς, κοιμήσου, δεν θα στείλει. Θα το κάνει μόνος του. Και μετά πρέπει να περάσουμε και από το βενζινάδικο. Αν έχετε δε ηλεκτρικό όχημα και πρέπει να ανεβείτε σε καράβι, θέλω να έχετε την προσοχή μου, γιατί δεν πρέπει να είναι γεμάτη η μπαταρία. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό, κάπου νομίζω 20%, που πρέπει να είναι η μπαταρία προκειμένου να το δεχτούν μέσα στο καράβι. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σας αφήσουν στο λιμάνι, παιδιά. Βλέπετε ότι προσπέρασα με, τι να πω, διπλό τόλου που να διακομανέ έτσι την τιμή της βενζίνης, έτσι. Γύρω στο 2 ευρώ τέλος πάντων το λίτρο να την υπολογίσετε. Ενώ αν πιάσουμε και τα ακτοπλοϊκά για να βάλεις μέσα αυτοκίνητο, το κλαίγανε και τον μυρολογούσαν.

Αυτή ήταν και το Γιώργο, ο οποίος λέει ότι ο Βαγγέλης Γερμανός είναι ο απόλυτος ερμηνευτής του καλοκαιριού. Και καθώς ρίχνω και μια ματιά στο τι γίνεται στον έξω κόσμο, βλέπω τα βίντεο για το συμβάν που είχαμε με τη Ryanair χτες, που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Τι σοκ μπορεί να τράβηξαν αυτοί οι περίπου 60χρονοι Σέρβοι, το ζευγάρι, που είδε ξαφνικά τον άντρα της η άλλη να τον ρουφάει το παράθυρο έξω από το αεροσκάφος. Φαντάσου να έχεις ξεκινήσει να γυρίσεις από τις διακοπές σου μες στην τρελή χαρά, τι ωραία που περάσαμε και α και ου. Και μπαμ. Σίγουρα πάντως θα θυμούνται για πάντα τις διακοπές τους στην Ελλάδα. (Συσχελίδι)

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε κάπου με λίγο φασαρία.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Εμείς, πολλοί για διακοπές μιλάτε και την προηγούμενη εβδομή σήμερα. Εμείς που θα πάρουμε άδεια το Σεπτέμβριο, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Και εγώ τέλος Αυγούστου θα πάρω άδεια, μη στεναχωριέστε. Ναι. Μαζί θα το περάσουμε κι αυτό, να ξέρετε. Δεν ναι. είμαστε. Εντάξει, μην κοιτάτε που η Έφη έφυγε τώρα. Εγώ τέλος Αυγούστου θα πάρω, αλλά ποιος μπορεί να με σταματήσει από το να ονειρεύομαι, αγαπητέ μου.
1: Όχι, τότε όχι. Πάντως να πω, μόλις πέρασα έξω από τον κόσμο, έχει γίνει στην είσοδο μπροστά. Μέτωπο για Χαλκιδική 3.
0: Α, Καραμπολίτσα.
1: Ναι, τα δύο ταξί.
0: Τα δύο ταξί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

0: ακόμα κι αν οι διακοπές σας είναι μακριά, δεν έχετε δικαίωμα, θεωρείτε, να σηκωθείτε έτσι όπως με ακούτε στο σαλόνι σας, είτε και εκεί που οδηγείτε, να λυκνιστείτε λίγο πάνω σε αυτούς τους ωραίους ρυθμούς. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, είμαι μια φίλη η οποία ακόμα σε παίρνω για να μου πεις πως θα βγάλουμε μειωμένη κάρτα. Λυκνίζομαι και πίνω τον καφέ μου. Βέβαια εγώ δεν έχω διακοπές, μένουμε εδώ στην Καρδία, δεν έχουμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ξέρεις, που ονειρευόμαστε, που βλέπουμε, και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τα λες και πολύ έτσι αυτή η φωνή σου γλυκιά. Τι να σου πω Κατερίνα, να είσαι γερή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είσαι γερή και δεν πειράζει που θα πάρεις τέλος Αυγούστου, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη είναι ιδανικό.
0: Έτσι, έτσι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα, γεια, γεια.
0: Όλα μου τα καλοκαίρια με γυρνούν. Ποιος έχει δικαίωμα να μας στερήσει το όνειρο? Κανείς.

Ωραία ήταν και σήμερα. 2 ώρες ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Ακόμα είναι 11 Ιουλίου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι περισσότεροι από εσάς θα πάρετε την άδειά σας περίπου εκεί. Να. Πρώτο 15ήμερο Αυγούστου, δεύτερο κάπου εκεί. Μαζί κι εγώ μια βδομαδούλα στο τέλος του Αυγούστου, αυτό περιμένω πως και πως. Φέτος αποφάσισα, έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό στις αρχές του καλοκαιριού και στο τέλος του καλοκαιριού αποφάσισα ότι θέλω να κάνω διακοπές αβασάνιστες. Γιατί ολοπάω ταξίδια, εκδρομές, χιλιόμετρα, κάναμε πάλι, που λένε και οι φίλοι μου οι παοξίδες. Θα κάνω τις πιο τεμπέλικες διακοπές που υπάρχουν. Νίκιασε ένα σπίτι, παιδιά, στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι κοντά στη θάλασσα. Θα πέσω εκεί σε μια σεσλόν και θα σηκωθώ μετά από μια εβδομάδα. Για να γυρίσω, για να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οποία κατά κάποιους θα έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Θα είναι, αν μη τι άλλο, η τελευταία πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, θα είναι τελευταία πριν τις εκλογές. Αλλά για μένα η καλύτερη ανάμνηση που κρατώ από διακοπές ήταν ένα καλοκαίρι που η μοίρα με έσπρωχνε συνέχεια να πάω στη Σκόπελο. Τη μια, εκεί που ήμουνα και στα ντάρ μου, γιατί δούλευα πάρα πολύ, δούλευα 16 ώρες την ημέρα, γύρω στις 6 μέρες την εβδομάδα τουλάχιστον. Και ήμουν κουρασμένη, μου λέει ένας φίλος, άντε παράτα τα όλα και έλα εδώ, θα κανονίσω εγώ, ένας φίλος από τη Σκόπελο. Πάω εκεί, παιδιά, 2-3 μέρες, παιδιά, ήρθα στα ίσα μου. Μετά περνάει κανένας μήνας, με παίρνουν κάτι άλλοι φίλοι, έλα, πάμε σποράδες με σκάφος. 20 χρονών εγώ τότε, τι με ένοιαζε. Παιδιά, περάσαμε 4 μέρες ζάχαρη. Μετά από κάνα 2 εβδομάδες, με παίρνουν τηλέφωνο να πάω για δουλειά στη Σκόπελο. Εντάξει, να μου πεις για δουλειά πήγες, δεν πήγες διακοπές. Αλλά ήταν ωραία, παιδιά. Έτσι λοιπόν, για μένα οι ιδανικές διακοπές νομίζω ότι είναι στη Σκόπελο. Με αυτά λοιπόν, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σας πάρω από τη γραμμή, στη γραμμή, γιατί πρέπει να κλείσω. Σας εύχομαι να μην σταματάτε να ονειρεύεστε, ακόμα και αν είναι μακριά η άδειά σας, να σκέφτεστε τις διακοπές σας όποτε και αν έρθουν, όπου και αν πάτε, ακόμα και αν δεν πάτε, ακόμα και αν είναι μέχρι το μπάνιο σας τις διακοπές σας. Σας εύχομαι να διατηρήσετε το δικαίωμα στο όνειρο ζωντανό και ρίξτε όλα τα λάθη στο καλάθι. Καλό μεσημέρι.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλημέρα, παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
14: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
15: Ένα λεπτό.
14: Παρακαλώ. Ο υπουργός θέλει να παρέμβει. Ελάτε, κύριε υπουργέ.
15: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
14: Κύριε υπουργέ.
16: Ποιο είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
17: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα.
18: Και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Πάει κύριο το πουλου. Ρε, θα αφήσετε το φάμελο να κλείσει κάποιο στα φώτα. Τι θα γίνει, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Αλλά έφεξε στον Αμπανατίδη. Θα με πεις, θα πάρει και 5-6 μηνιάτικα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και φυσικά λατρεύω Σέρες και εννοείται ότι θα πάω Σέρες. Και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιατί πού, ρωτάω πού θα σε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πήγε έτσι στο νοσοκομείο να πάρει το πτώμα. Και μουσουλμάνο, είχανε μουσουλμάνο δώσανε, τι να κάνουμε δηλαδή.
20: Όχι, ο χριστιανός λέει μάλλον είναι
19: πάνω. Ο άλλος είναι στο Μπομάκο επάνω, ναι. Ο μουφτής τον διαβάζει τώρα. Οπότε θα κάνουμε ανταλλαγή κάπου ενδιάμεσα, δεν θα βρεθεί τη συγκομωτήρη. Σιγά ρε παιδιά, αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία, είπαμε. Μην τα περιμένετε όλα από τη γραβάτα, βάλτε και ένα κουστούμι. Τώρα τι γίνεται με τις έδρες ακριβώς, δεν μπορώ, θα χανχανίσω, όχι θα γελάσω. Θα καγχάσω μάλλον επί του ακριβωτέρου. Ακριβωτέρω όχι. Ακριβές. Πώς λέγεται αυτό. Το ακριβέστερο. Το ακριβεστέρο. Έτσι κλείνεται. Σαν το δάχτυλο στην πόρτα. Σαν αυτό που λέει που κλείσατε. Εγώ έχω κλείσει το δάχτυλο στην πόρτα. Για διακοπές λέμε. Κυρίως δίνεις έδρα, παίρνεις έδρα, παραφύσιν. Είναι η έδρα. Καλημέρα σαλταπίδες μου, φρούδες και μάτιες ελπίδες μου. Κατά τα άλλα, τι φορούσε η μαρέβα που χαθήκανε τα λέβα και φωτιά στα Σαββατόβραδα και στα νοσοκομεία. Κάπνιζε λέει ο Μερακλής μέσα στο νοσοκομείο και το έκανε βυρητό. Ενώ τον είχε πει να πούμε ο νοσοκομείο, σε παρακαλώ φλάι, μην κάπνες. Γιατί όλα γίνουν σου παρακαλετό, δεν είπε αυτό που λέει. Απαγορεύεται, θυμάσαι παλιά που λέει, απαγορεύεται το πτήν.
20: Στα λεωφορεία.
19: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες υπηρεσίες παλιά είχε πτυελοδοχεία.
20: Βέβαια.
19: Απαγορεύεται το πτήν εκτός πτυελοδοχείου. Τελικά αυτό το αντικαπνιστικό δεν μπορούμε να το παλέψουμε με τίποτα, δεν γίνεται. Ενώ είναι απαγορευμένο, τσάκα τι κάνει από εδώ, τσάκα τσούκα από εκεί.
20: Και που παραβιάζεται στο νοσοκομείο.
19: Κάτι, δηλαδή τι, οι άνθρωποι εκεί πέρα να σκάσουν, να πούμε. Δηλαδή είναι θεριά κλείσω άλλος. Νοσηλεύεται.
20: Στο παράθυρο.
19: Ναι, πήγε ο άλλος στο παράθυρο, στον Παπα-Νικολάου που ανατινάχτηκαν. Ήταν κοντά στο παράθυρο κι αυτός, αλλά το γκάζι φταίει, όχι το τσιγάρο. Τώρα δηλαδή, άμα δεν κάνετε εσείς σωστά τη δουλειά σας, θα τα ρίξετε στους μπερακλίδες που νοσηλεύονται, να πούμε, και θα νοσηλεύονται. Είχε ένα γκάζι του Παπα-Νικολάου, κάτι άρπαξε.
20: Οξυγόνο, βρε, την γκάζι.
19: Οξυγόνο, εσύ.
20: Τι νομίζει. Γκάζι, τι κάνε. Τη γανή σου πατάτα.
19: Γιατί ρε, μπορεί ο άλλο. Τον Καζολίν, δεν το ξέρει από τον Ντέβιντ Μπάουι. Να ήθελε αντί για οξυγόνο να ρουφάει γκάζι. Γιατί έχει πολλοί μερακλείδε. Σε λέει ο άλλο, πόσο κάνε φιλαράκι να πληρώσω. Σύνδεσέ με με τον γκάζι. Τώρα βέβαια θα μου πεις κύριε Ρωτοπούλου, τι να κάνω από να μην ανεπάγγελτη κοπέλα. Τι λέει αυτό, δεν είχα έρθει το μαγαζί. Και δηλώνει ένα ωραίο έτσι κάτι και χλάτσου. Δεν με καλύπτει πλέον ιδεολογικός ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρε, δεν σε καλύπτει οικονομικός, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγουν. Άντε να πάρεις 2-3 μηνιάτικα ακόμα. Χάστα, γιατί, πως λέμε, hashtag. Ναι, χάστα και εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Βουγιουκλάκη.
20: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είμαι σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
19: Δεν είναι, απλά του συνεννοήθηκα. Δεν είναι τώρα σε συνεννόηση.
20: Ήταν πριν.
19: Ήταν πριν, συνεννοήθηκα. Δεν χρειάζεται να συνεννοούνται στο διηνεκές. Ήμανε και καθόμανε που λέει. Όχι ήμουν και καθόμουν. Ήμανε και καθόμανε. Αλλά δεν θέλει και πολύ για να συνοηθείς με τη Βουγιουκλάκη. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή τάκα τάκα. Τα έπαθες αυτά. Τέρμα η Μοναλίζα, βέβαια. Βγήκε το Μασάτου και λέει ο Αλέξης είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη.
20: Άρα. Και αλήθεια, Βουγιουκλάκη διάλεγε λέει του ηθοποιού που ήθελε.
19: Ναι, δηλαδή θεία.
20: Αυτό θα
19: λέει. Δηλαδή. Λεωφόρος Αλεξάνδρας δηλαδή. Αλλά την είχε προλάβει η Κραούνα, το είχε πει πριν από όλους. Τι να κάνουμε, Χρυσό μου. Είναι Βουγιουκλάκη ο Τσίπρας. Ο Κυπαρίσιος, ο Άντρακλας. Αλλά εδώ τα λέει έξω ξέ. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε, να ζηλεύουμε και να λέμε ότι δεν έχει. Σφάζονται παλικάρια. Ποιος θα πει παλικάρια και κορίτσα. Και χαμός γίνεται. Τώρα θα πεις, είναι πια τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίος, αλλά σίγουρα έχει μέλι. Έχει μέλι το αγόρι. Τη διαφορά την κάνουν οι χορηγοί, μάνα, μην κατάλαβες. Οπότε σου λέει και αυτή, πώς παραιτήθηκε αυτό, σου παραιτηθώ κι εγώ, προκειμένου να χάσουμε τετραετία μισθοδοσίας. Τι είναι 2-3 μηνάκια να πω. Κόψτο και ξανασύνδεσέ το μουχαμπέτι. Αλλά σας είπα, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Γιατί άμα στηρίζεις αυτόν που σε κοροϊδεύει, του δίνεις το πασαπόρτι να σε κοροϊδεύει εσαΐ. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης επάλξης και φυσικά ο Μπάρκης πακτακιούτα, πατακιούτα, πατακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
15: Αν Φάμενος όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
20: Ο κύριος
15: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιον είστε εσείς.
20: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
15: Είπε,
20: αν ήταν, ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
15: Ακριβώς.
20: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
15: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
20: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
15: Ναι.
20: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
15: Ναι.
20: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
21: Το 2-4 παίξα από το σύντομο που τα λέω.
22: Άντε, ένα 2 δεν έπαιξα εγώ.
21: Προηγουμένω.
22: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα. Είναι
21: χτεσινό, ρε χτεσινό.
22: Που γιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
19: Ένα ο αντικαπνιστικό και ένα ο αντιπολακικό. Και τι σε ενοχλεί, ρε Μπάρκετ, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light, να πούμε, με χαμηλά λιπαρά, τους γιαλάτζι, μπράβο ρε, άρη, πέστε. Δηλαδή, μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά τώρα, επειδή είμαστε αριστεροί, δεν λέμε τέτοια, νομίζεις. Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
20: Είμαστε σε σταυροδρόμι.
19: Όχι σταυροδρόμι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
20: Έτσι, μπράβο.
19: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Εδώ τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουχικά, κάναμε κοντοσούβλια. Κάναμε. Και τι δεν κάναμε. Με αυτούς, ρε. Αυτή είναι εύκολη, ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου. Και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά, έχω ρημάσει. Και όλα αυτά του κουτούκουμουκουμούκου πάνε για την αλήκη.
20: Μόνο ο Πολάκης είναι.
19: Ο Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
20: Σχεδόν.
19: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο ΚΚΕ.
20: Α.
19: Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Γιατί το λένε. Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
20: Σύντροφε δεν λένε.
19: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν να μας κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά το λένε ειρωνικά. Εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Μας κοροϊδεύουν.
20: Εδώ ρε λέει ο υπουργός οικονομίας, τον υπουργό μας εστάξει σύντροφοι.
19: Ναι, γιατί μας ειρωνεύονες, λέω, μας μισούνε σύντροφοι. Μας μισούν, θέλουν το κακό μας. Από το Μελιγαλάκι ύστερα, και πριν λίγο, κάπου εκεί δηλαδή, τέλος πάντων. Ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο Βίτσε να πούμε με τα κοντάρια με τις σημαίες και ξυπνάει η επαναστατική διάθεση. Μια χρονιά που το κάναν, ξέρεις τι πάθανε. Σαλμονέλα και ξορνούσε ένα πάνω στον άλλον. Να πούμε γιατί τρώγανε κονσέρβες, θέλανε να κάνουν αναπαράσταση της εποχής.
0: Βασικά είναι η ζωή πριν το γράμμο και η ζωή μετά.
1: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτό.
19: Προσέξτε, εμείς σας δώσουμε κανένα μουσουλμάν.
0: Μιλάω για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε, εκδρομές, μουσεία,
1: τις περιηγήσεις,
0: την πεζοπορία της Παρασκευής, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
2: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
0: Σε όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ. Χορός, τραγούδι.
23: Θα έρθω.
1: Θα έρθω.
0: Εννοείται.
23: Εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.

0: Αυτή βέβαια είναι μια πλευρά της νεολαίας η οποία έχει κοινωνική συνείδηση, επαναστατικό ήρτζι. Τι, μόνοι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε ήρτζι? Και έχουν συνειδητότητα λαϊκής τοποθέτησης. Έχει και κάτι ανέστη τους όμως.
1: Δηλαδή, δεν ασχολούνται με πλεμπαίους αυτοί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει αυτός τώρα, τον μιλάει ο καθοδηγητής και τον λέει χαζά. Λέει, γάλα από αρακά έχετε? Τρελάει ο καθοδηγητής, δεν μπορεί να ακούει τέτοια χαζά να πούμε.
1: Τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε, τι τον κάνει. Αλλά τον δέχτηκαν όλα τα καφέ σοπ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω θέλω το κλασικό ένα ice latte μεγάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα δεν έχουμε μεγάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω βάλε μου αυτό τώρα because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο.
0: Τι σοκ ήταν αυτό που είπατε.
1: Πού πάει και καφέ και έχει παντού γάλα ρακά?
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Να, κατέβα κάτω να πάει στον καφετζί εδώ πέρα και πεις ότι θέλω γάλα ρακά. Άμα γυρίσεις με μαύρα μάτια μετά, να μην σε ρωτάνε πώς το πάθεις.
1: Καλά, μπιζέλια δεν σιγά.
0: Γαλομπίζελο έχετε? Μπιζελόγαλα. Παιδιά, έχετε ζουρλαθεί τύπ κατά τύπ. Μπιφτάκια από κατσαρίδες τρώτε ή?
1: Έλα.
0: Α, καλά, τώρα με τη Μερκουσόρ θα δεις τι έχουμε να φάμε. Τώρα έρχονται. Αμα όταν τα λέγαμε αυτά μας λέγατε κουρούνες.
1: Κουρούνες. Πουλί είναι, το ξέρω.
0: Ναι. Σαν κουράκι δηλαδή, κατάλαβες? Δεν έχει στο ώμο μια κουρούνα ο Νικροθάβης από το Λούκι Λούκι, εκείνους ο αδύνατος, ο κίτρινος που έρχονταν? Και γυρνάμε και σε ρωτώ, φίλε μου που θες γάλα από αρακά, ξέρεις τι ξύλο έχεις δαμάει άμα έχεις μπαμπά τον πουλάκι? Να τον έχεις μπαμπά, έφερες γάλα από αρακά. Εδώ ανάμεσα από τα φρύδια.
3: Ούτε.
4: Πάρτα μοριάρωστη.
3: 1-0.
5: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
6: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
7: Καθαρά χέρια καταρχήν.
6: Πρώτο,
5: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
6: Μη μιλάς πάνω μου, μιλάω.
8: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
5: Κύριε Πογάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
9: Σε μάρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
5: Πραγματικά.
6: Πάνω μου.
1: Ωραία.
5: Ούτε αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης.
6: Του γιάσω. Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
10: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
10: Ότι αν δεν ξαφνένα ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
1: Υπάρχει κάτι για να...
6: Κυρία Σιρεγγέλα, να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο φεκ.
1: Τώρα,
6: να δει αυτά που ψηφίσανε.
1: Κύριε Πολάκη μου.
6: Να δει αυτά που ψηφίσανε.
5: Να σας πω, κύριε Πολάκη.

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Να κάνετε αυτό που

0: κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε, μπράβο,
1: για μια ακόμη φορά
0: γιατί
1: είστε
0: απαράδεκτος
1: να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία συνεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ θα μας τρελάνεις.
5: Μη μας τρελάνεις, ρε Τάκη. Μη μας τρελάνεις. Για την ταινία το κάνουμε. Σκάσε ζωόν, παίζω. Χαρισμένος τον Αντριανούλη μου που ενδεχομένως να ακούει. Σκάσε ζωόν, παίζω. Και παιδιά, γιατί μαλώνετε? Όλοι σε ένα μαγαζί δουλεύετε. Γιατί κάνετε έτσι, αγαπημένα να πέστε. Μη μαλώνετε, όλοι στη Βουλή είστε. Είναι τώρα όλοι στη Βουλή, δεν είναι? Πάντως φροντίζουν για να είναι. Και φυσικά τη στάμπα θα την πάρουν από εμάς, γιατί ο πάνσοφος ελληνικός λαός θα πράξει το σοφόν το σαφές και σαφές το σοφόν. 2-1. Και φυσικά έρχεται στα 44, το ψήνουνε η σύνταξη πλέον από τα 42. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Γενικώς λέω, γιατί
6: 44.
5: Το ψήνουνε να βγαίνει στα 44.
6: Στα 44.
5: Ναι. Μη με κοιτάς έτσι.
6: 44-74.
5: Χρόνια εργάσιμα. Α. Εδώ με τρελε. Καλά, είπαμε, κοίταξε, τέτοιες αλταπίδες. Δεν είχε τίποτα ανέστητη από τα 42 να το πάνε στα 74, είπαμε.
6: Γιατί εγώ στα 69, στα 68 θα πούμε.
5: Εσύ, εγώ ξεκίνησα με αισιοδοξία τη δουλειά, γιατί έβλεπα τότε από την αγροτική βγαίναν στα 35, στα 30. Άρεσα το Πασόκτα. Ό,τι και να.
6: Στρατιωτική βγαίναν στα 50.
5: Όλα σε θυμίζουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Πού να μην. Αντρέα, σήκου για να δεις τι γίνεται της κλαπαταγής. Και θα σε κοπανάω κατά γης. Και φυσικά παραιτήθηκε η Νοτοπούλου και μας έμεινε η Λατινοπούλου. Τέσσερα, θα βουλευτούμε με αυτό. Έχουμε και τον Κωνσταντοπούλου.
6: Ευρωβουλή όμως.
5: Βέβαια, άλλο κύρος. Ξέρεις τι είναι να λες παπαρδέλες κάπου που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και τη μετάφραση? Ας πω αυτό με το μεταφραστικό. Εγώ λυπήθηκα, αυτή μου κάνει μετάφραση από τον Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι ότι μιλάει σύνθετα, αλλά μιλάει.
6: Άλλη τσιμπούρτσι και λουλάς.
5: Είναι
6: άλλους χρόνους μιλάει.
5: Τι χρόνους, καλέ. Το ένα είναι μεγάλο Σάββατο και το άλλο καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή σε μιλάω. Αυτός που κάνει τη μετάφραση και του κοιτάει και κάπου στραβά, να μην παραποιήσει τα λεγόμενά του. Τα οποία παραποιημένα. Μπορείς να παραποιήσεις το παραποιημένο, δεν γίνεται. Καλά, την Ισπανία δεν την έκανε, μιλάμε παρτάλι, κουρέλι, ούτε να τους βλέπετε δε. Τέρμα λέει εμπορικές συναλλαγές. Βγαίνει τώρα ένας, δεν είναι μισότρελος, ολοκληρότρελος, και σε λέει, ας πούμε, ότι εσύ τελείωσες με τις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό το αποφασίζει αυτός για όλους τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι το βλέπουν και λένε, κάτσε ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Αυτό τι σημαίνει οικονομικά? Τον ήπιαμε ή δεν τον ήπιαμε? Πάρτε την τσάκρη να ρωτήσετε, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί ανέλησα.
6: Άμα έχεις αιμονή με έναν άνθρωπο.
5: Καλή, τι έμενε εγώ τώρα. Ρε, τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Είναι, πώς να σου πω, είναι σε δυναμοποίηση πολλαπλασιαστική ο Τσίπρας της Αμερικής. Ναι! Και το έχω καταλήξει. Θέλει άνθρωπο σαλταπίδα. Θέλει να είναι σαλταπίδος, δηλαδή Ισμαήλος που λέμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλός στο φλικφλακ. Να κάνει στροφή κλάτς 360 μοιρών να πούμε. Τόσο πολύ να αλλάζει.
6: Δεν αλλάζει.
5: Άντε.
6: Αλλά Αλέξη.
5: Αυτός το είχε πει, δεν το είπα.
6: Το ξέρω. Ναι.
5: Αν το κάνεις γρήγορα, ο άλλος μπερδεύεται.
6: Μου κάνει δύο στροφές αλλά δεν με είδες. Δεν είχα τσάτσα κανένα
5: γρήγορα. Α, είδες σιγά σιγά. Σιγά, αυτό θέλει εξάσκηση, ρε. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτός έχει τεχνογνωσία. Πήγε σχολείο, παπάγια του όλα. Φρούτο. Παπάγια του. Ναι. Πηγαίνει από εκεί, Μπαίνει στη σχολή σου, στο Πολυτεχνείο.
6: Σου λέει πόσα χρόνια θα κάνει.
5: Καραπαπάγια του όλα.
6: Σου λέει δώσ' το να φύγει.
5: Ήταν και γνωστοί όλοι από παλιά από τον μπαμπά που συνεργαζόταν με τη Χούντα που έκανε τόσο. Καλά, τι λέγανε, δεν το λέω για κακό. Οι άνθρωποι είναι ευέλικτοι. Λοιπόν. Τι να κλείσουν τα μαγαζά, να πούμε, επειδή είχε Χούντα εκείνη την εποχή. Και καλά, μετά ήρθαν οι δημοκρατικές δυνάμεις που συνεργαζόταν και αυτοί με τους προηγούμενους. Έγινε ένα καλό κατσαμάκι. Και βγήκε στην επιφάνεια τους λαμπρός νέους που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Η Βουγιουκλάκη, η Μοναλίζα είναι. Τι σκέντα είναι δηλαδή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχει τόση flexible γοητεία. Τέτοια ουμανιστική δηλαδή φυσιογνωμία. Που σε γοητεύει χωρίς το καταλάβεις. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αλήθρος ή κοιτάει αριστερά ή δεξιά. Σαν τη Μοναλίζα.
6: Ναι, τα λέει ωραία.
5: Καλέ, τι ωραία, καημάκι.
2: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
7: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
8: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες.
5: Σε περπατήσουμε και αναβγώ, πρέπει να κουράσεις και σου.
8: Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
5: Χαρισμένο στον Παπάντζα, σπάνιο κομμάτι από Μανώλη Χιώτη. Θα πεθάνω πριν ξημερώσει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
19: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
18: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
20: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
18: Και στις βουτιές δίπλα σου.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
21: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
22: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
23: Καλησπέρα, παιδιά!
24: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
23: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
24: Ακριβώς όπως εσύ.
25: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
23: ναι,
25: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
26: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
27: Ένα στο οποίο αναφέρεται.
28: Το Σαμαρά, γιατί τον παρακολουθούσε να δουν τι ώρα θα πάρει το Λασίξ?

Άιντα, γεια λα! Και κλάμα χθες η αριστερά, κλάμα και η περιστέρα, πληγώθηκε το κίνημα, πονάει η λαϊστέρα. Έτσι είναι, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο χωρίς το θρόνο, δεν σε πιάσει το κλάμα. Και λύσαξε ο Σαμαράς, λύσαξε, έφαγε τα σπλάχνα, τα τζιέρια τ' έφαγε. Και πολύ έξυπνα TikTok. Άστο ρε μπάρμα. Άστο ρε θείο. Άστο, άστο που θα κάτσεις και με την νεολαία. Αλήθεια, στην Καριστιανού έμεινε καλή.

0: ψαχνώ. Το 112, τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Όχονται. Και φτάνουμε στο πρακτορείο, παίρνω το ταξί. Λέω, αδερφέ, πολύ κάπνα, ε. Εντάξει, δεν ξέσταρα. Ανεμογεννήτριας. Και εσύ, λέω, κεφάτη, ψωνίζεις το Βερόπουλο. Αλλά πώς συνούνται οι βλαμμένοι μεταξύ. Που έλεγε και ο Μπέζος. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον βλέπεις τώρα, παλιά σε έλεγε μία μπαλαφάρα στην πετούση και έλεγες αυτός είναι κουκουέ. Στην πετούση και έλεγες αυτός είναι δεξιός. Στην πετούση και έλεγε κανένα, έλα αδερφέ, έλεγα και αυτά, να με Πασόκ. Τον ψυχολογού τώρα στο λέει και λες, τώρα αυτός Βελόπουλος.
1: Πολύ είναι... από την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
1: Καριστιανού είναι.
0: Νίκη είναι. Καριστιανού είναι. Ζωή είναι.
1: Σου ίδιο τσουβάλι.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά.
1: Να ξύσει.
0: Να ξύσει χωρί να ξύσει το κόκαλο.
1: Ναι.
0: Για να πάρει ένα κλακ, ένα κλικ, ένα κάτι. Και να... Ωπα, σε έχω. Α, μέχρι να το πει αυτό, φτάσει στον προορισμό και λε. Α, δεν με αναβλαμμένο ακόμα. Ε, δεν πειράζει. Άιντε. Και φυσικά η Μαρία των Σπιτιών.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Εγώ γιατί, εγώ το έκανα. Άμα ντρέπονται και αυτοί που δεν το κάνουν, μετά που θα πάμε, τι θα γίνει?
1: Να σε πω, δηλαδή.
0: Η Μαρία λοιπόν των Σπιτιών, κατά των μπλουζακίων, βγήκε και είπε ότι δεν της άρεσε καθόλου. Καθόλου, και το κατακρίνει αυτό το πράγμα που οι δημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, τι είναι αυτό τέλος πάντων, βάλανε μπλουζάκια από αυτά που γράφανε πάνω, δεν σας φοβόμαστε.
1: Είναι δεσμοδός, ας πούμε, τι?
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό, λέει, τι είναι αυτό, λέει, με τα μπλουζάκια, κατάπτυστο. Άλλο να γράφει το μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο, ναι. Και άλλο δεν σας φοβάμαι. Δηλαδή βλέπεις ότι, δεν, ας πούμε, τα δικά μας ήταν κοτόν. Αυτόν μυρίζαν ακριλικό. Αυτές είναι ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι, το ακριλικό είναι πιο φθηνό.
0: Είναι πιο φτηρό. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να φοράει φτηνά μπλουζάκι?
1: Αυτή, ήθελα να καταλήξω.
0: Και να αρπάνει μασχάλης καλοκαιριάτικα. Σε παρακαλώ τώρα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είπαμε, λύσαξε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής το σκέφτεται. Τον βλέπω τελευταία του σκέψη. Λέει, πλάκα θα έχει να κάνει ουγγαβός κόμμα και να μην κάνω εγώ.
1: Μπα.
0: Μπαμπάκια. Τα λέει, ξέρεις γιατί? Για να εκβιάσει τον Κυριακό, να πάει και να πει, άντε εντάξει, έλα να τα βρούμε.
1: Κατά... Δεν είναι εποχή τώρα για να κάνει.
0: Χρειάζεται τώρα, παιδιά, μεγαλώνουμε.
1: Άλλο λέω, δεν είναι εποχή τώρα ο Κώστας να κάνει κόμμα.
0: Εποχή δεν είναι, βρε, επίτηδες το κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Κυριακό για να ξανατακτοποιηθεί, γιατί είναι βαρύ το όνομα, βαρύ σαν ιστορία, και δεν γίνεται ένας Καραμαλής να λείπει από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ρε σε Διογέννη.
0: Παπάντζα, ρε. Δεν είπε ο άλλος ότι κατεβαίνουν τις εκλογές. Θα έχει Καραμαλή το ψηφοδέλτιο, δεν θα έχει. Δεν πρέπει να έχει ένα Καραμαλή μέσα.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ ξέρω γιατί πάω στα σέρες.
1: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με τόσες ταβέρνες, με ψαράκια, με καλαμαράκια. Πού μια λόγια ακόμα.
0: Τι λες, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς μαζεύονται οι ψήφοι στα σέρες. Απ' την παρουσία στην ταβέρνα. Εδώ ο Κυριάκος αναγκάστηκε μέχρι τάβλη πλακωτό να πήγες και βαρελάκια να πούμε. Τώρα πλάκα με κάτι. Ο άλλος που το έχει σουρταφέρτα να πούμε το θέμα. Ο άλλος το έχει τσεπάτο αυτό. Ταβέρνα, βεβαίως. Πότε,
1: όχι,
0: είτε ώρα να ξέρω να φάω λιγότερο στην προηγούμενη.
1: Και να... Μπορεί να πάει σε 10 ταβέρνες και να φάει το ίδιο.
0: Ναι, να τιμήσω και εσάς. Και ξέρεις ότι εκεί...
1: Τρώνε, δεν παίζουν.
0: Δεν είναι που τρώνε. Και πάντως στο τέλος είναι αυτό που κάνουν όλοι. Αυτά μάστα για το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι, ρε κουπρόσκυλο?
1: Θα πας πείτε, θα τσαλακώσεις.
0: Που μέχρι να φτάσεις στο σπίτι τα έχεις φάει από το κεσεδάκι μέσα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Διακόψουμε για λίγο την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλους. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Μόλις πριν από 3 λεπτά εξέσπασε φωτιά έξω από την Θεσσαλονίκη στο περιβολάκι Λαγκαδά. Να πούμε ότι σε εξέλιξη σε αγροτική πυρκαγιά κοντά στο αρδευτικό κανάλι έξω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στο περιβολάκι Λαγκαδά, έχει σπάσει η φωτιά. Βέβαια, επί τόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και ένα ελικόπτερο εφόσον χρειαστεί να παρέμβει. Ήχησε 2 φορές

0: το 112.
1: Άντε ξανά ξυλόλια, συνωμοσίες, συμβόλια, ανεμογεννήτριες. Παλιά εγώ ήξερα, το πρόλαβες και εσύ, δεν μπορεί, ότι μας έκαιγαν οι Τούρκοι, δεν μας έκαιγαν κάθε
2: καλοκαίρι. Ναι.
1: Οι Τούρκοι δεν μας έκαιγαν. Από πότε
2: οι Τούρκοι πράκτορες.
1: Οι Τούρκοι πράκτορες, αυτοί που παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή. Όχι, οι Ρώσοι τον παρακολουθούσαν, ναι, να τον φάνε. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ερχόταν και βάζαν τις φωτιές. Εκτός κι αν οι ανεμογεννήτριες είναι τουρκικών συμφερών. Δεν είναι.
2: Όχι.
1: Δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει. Ποιοι τους πήραν τη δουλειά?
2: Μα ο υπουργός είπε σήμερα.
1: Ο υπουργός είπε, αλλά ποιος το ακούει τον υπουργό?
2: Α,
1: ο υπουργός είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι.
1: Για πες τι είπε.
2: Είπε ότι με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, ούτως ή άλλως στις πόλεις Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες.
1: Αυτά μας τα λένε για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, Άρη. Εγώ δεν είμαι κανένας χτισινός. Για μην κρυμίσει εμένα όλες τις συνωμοσίες που έκανα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Να ρωτήσαμε τα κάνεις χαρτινό πύργο, να πούμε. Άντε από εκεί. Και τα ίδια δεν μας λέγανε και για τα τρένα και για τα βαγόνια και για τα ξυλόλια και για τα... Αυτά δεν μας λέγανε.
2: Ότι δεν είχε ξυλόλιο.
1: Ότι δεν είχε.
2: Αλλά είχε.
1: Αποδείχθηκε ότι δεν είχε.
2: Αποδείχθηκε, αλλά δεν αποδείχθηκε.
1: Εδώ είναι η παγίδα. Εδώ είναι η παγίδα για τον πονηρεμένο τον άνθρωπο.
2: Για να τα αποδείξουν αυτοί και έχουν ένα σχέδιο ύποπτο.
1: Όχι ύποπτο, πασιφανέστατο.
2: Ναι.
1: Ύποπτο είναι για αυτούς που είναι καχύποπτοι. Αλλά το ύποπτο το σχέδιο που είναι μπροστά στα μάτια σου είναι ηλίου φαϊνότερο.
2: Έτσι.
1: Καλά τώρα, τι.
2: Ποιο θέλει για όλα αυτά, για το ξυλόλιο και για αυτά?
1: Ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, ο Βενιέσκης μου αρέσει. Αυτοί το ξετύλιξαν το.
1: Να σου πω κάτι. Επέμεναν πάρα πολύ με όλους αυτούς εδώ πέρα τους μάγους που βγάζανε, να πούμε, τρεις την ώρα. Και όντως είναι άνθρωποι του τραπ.
2: Ναι, α, μπράβο.
1: Όχι του Μητσοτάκη. Ο Δημήτρης και η Βυργενία είναι άνθρωποι του Πορτοκαλένιου. Γιατί ανά πάσα στιγμή γίνεται μια στραβία, α πούμε, στο ωραίο καστρο, έτσι, που δεν κινδύνευσε ο άνθρωπο με το σπίτι και νόμιζε ότι. Α, καλά. Και κινδύνευσε πιο πολύ στην Καλλικράτεια που είναι. Δηλαδή, δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Αλλά πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ, του λε. Κανόνισε λίγο, έχω αφήσει τα μάξι. Πάρε ένα τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία. Πώ πήρε για το μπέναλτι, για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα.
2: Πάρε τον Ιφαντίνο.
1: Ναι, πάρε ένα. Να κανονίσουμε. Δουλεύουν όλοι για ξένα συμφέροντα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Έχει και εμείς με τη σειρά μας τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς. Και τα συμφέροντα γενικώς. Φυσικά το καλύτερο από όλα, το πιο ενθαρρυντικό δηλαδή μέσα στο τρίμηνο, ήταν ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια. Δηλαδή πραγματικά την ανακούφιση που πήρα όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω η αριστερά έχει μέλλον. Ένα αυτό και το άλλο η εκδρομή που οργάνωσε η ΚΝΕ που,
2: στα βήματα
1: στα βήματα των μεγάλων επαναστατών.
3: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Ναι.
4: Ποιος επιστροφής?
3: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
4: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
3: Ναι.
4: Ποιος?
3: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
4: Γύρισε ο Τάκης?
3: Ναι.
4: Αλήθεια?
3: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Όλοι διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
5: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
6: Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και, να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
1: Τι να διακόψετε, το ζωντανό?
7: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Τι συμβαίνει και αυτά, άλλους από εκεί.
7: Μεταδόσεις.
6: Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμη περισσότερο.
1: Δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι ο Ζαχαριάδης, είσαι ο Τασούλας, είσαι ο Φασούλας. Δεν έχει καμιά σημασία. Άμα την πετάξει στην πρασινάδα, τη μαζεύει ο μικρός Διογενώνης. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Την επεξεργάζεται ο Άρης με λίγη σως παραπάνω και να η επικαιρότητα, ορίστε κάτσε φάτο. Αλλά δεν μπορεί ένας πολιτικός άνδρας του μεγέθους του κυρίου Ζαχαριάδη να περάσει έτσι ντούκο. Ας τον θυμηθούμε γενικότερα για την καθάρια στάση του, την αγωνιστική.

0: Όμως, η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
1: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνώρισε.
2: Πώς ήτανε?
3: Κάπως καλύτερα.
4: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας, στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
5: Και Γιάρο.
4: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαν, ήρθαν δηλαδή και μπιπίκεσαν, παιδί μου, και τους λες περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπινα, και με εκείνο το ξυλαράκι στον ώμο και εκείνο το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή να... Αυτά τα συνθήματα δηλαδή είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
0: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
1: Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεμακριστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστηλίκια.
0: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
6: Σε αμή, σε καμαράδε, ο νόμ του Παρτί Κομμουνίστε Γκρές.
0: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
7: Ζεβέντι, αβού.
8: Άνοιξε μωρί, έφερα το Γάλλο.
7: Ένωσον.
4: Το Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Όχι, αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτόν τον. Τον Ισμαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Κεφτέδες. Ζουμεροί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα φραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρος απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Επί των ημερών μας, κύριε Μαργόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
10: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής? Κανείς.
9: Κανένας.
10: Ποιος πήρε

0: κράτα. Δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τα ακούς Νίκο, όχι για να μην λες ότι παρακολουθούσαν μόνο εσένα. Κανέναν βρε δεν παρακολουθούσαν. Ειδικά επί των ημερών της για πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς. Δηλαδή μετά αρχίσαν, καλά εντάξει, μετά γίναν τα γνωστά, τα φακελώματα, ξύλο στο ΕΑΤΕΣΑ, στις πατούσες, φάλαγγα κτλ. Κτλ. Και δεν έχουμε τελειωμό. Επίσης μεγάλη φτώχεια διακρίνω παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Το τι κομβόι έγινε για την έξοδο για το τριήμερο ήταν η έξοδο των πτωχών. Δηλαδή κάτσαμε εδώ πέρα 2-3 πλούσιοι. Να, εγώ ο Άρης, ας πω εγώ πήγα λίγο πιο παραλιακά, ήμουν στον κάμπο των Σερών, μια δροσιά. Ένα πράγμα δηλαδή, να χαίρεσαι να κάνεις απλωτές και βουτιές στα καλαμπόκια. Αλλά είπαμε, παιδιά, τώρα ο Ζαχαριάδης τελικά πού πήγε, συμπερδεύτηκα, στο Πασόκ πήγε, πού πήγε. Λες ότι τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να κάνει την έκπληξη να τη σπάσει του Σαμαρά.
3: Όταν η μισή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι από το κολέγιο, κάτι λέει αυτό.
4: Ναι.
3: Και όταν η μισή κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο στο Μαρούσι στη Νέα Ιωνία στην Φιλαδέλφεια, και αυτό κάτι και λέει. Αυτό η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο.
5: Σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
2: Αυτό λέει κάτι αυτό. Το δημόσιο.
6: Για να μην λέμε τώρα λόγια του αέρα. Έτσι. Λοιπόν.
3: Κάτι λέει αυτό.
5: Σημαντική στροφή 360 μοιρών.
3: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
6: Μουρμού τώρα.
3: Κάτι λέει αυτό.
7: Χρησιμοποίησαμε κόκο.
3: Κάτι λέει αυτό.
8: Ήρθε ο φθινόπωρο.
3: Κάτι λέει αυτό.
6: Κάνει copy-paste τι ανακοινώσει τη Ποεδίν.
3: Κάτι λέει αυτό.
7: Αλγοριθμοποίηση.
3: Κάτι λέει αυτό.
6: Επειδή δεν μα κρατάτε και δεν μα κρατάτε κι άλλοι. Γι' αυτό φύγει πια τσελδιό.
3: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
2: Λοιπόν, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Η επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσω να απαρτίζεται από ΕΠΑΛ. Να είμαστε ακόμη πιο λαϊκοί, να ξέρουμε να έχουμε μια προσβασιμότητα, να καταλαβαίνουμε και αυτοί τι μας λένε και εμείς που τι ακούμε. Ο Ζαχαριάδης, δηλαδή, να με πεις λίγο αν ξέρεις.
9: Αν
2: ξέρεις. Γιατί λέγε για τον Χατζηδάκη, άλλος εργατικός. Ούτε ένα ένσημο. Ο Ζαχαριάδης, πού έχει δουλέψει?
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο.
2: Άρχισε να βρεις πάλι. Να λες τέτοιες πρόσφυγες λέξεις, να λες μετακλητός, να λες. Πού έχει δουλέψει, λέω.
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο. Μετακλητός είναι αυτό. Τι δύσκολη δουλειά είναι.
2: Καταρχήν τι είναι μετακλητός. Σε πήραν από κάπου που κάθουσαν
9: και σε πάρει κάπου να κάτσεις.
2: Να κάθεις έναν υπόπεδο. Αυτό είναι το μετακλητό.
9: Ναι.
2: Εντάξει, κομμάτια γίνει το παιδί, κρίμα είναι. Πες μας κι εσύ όμως, στη ζωή σου πόσο.
9: Και στην είσοδο μοιράζουν και φανελάκια.
2: Οι φανελάκια
9: από τον υδρότα.
2: Τι γράφουνε?
9: Ε?
2: Μητσοτάκη.
9: Όχι, όχι. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Κάτι κουρασμένα, ναι. Ή να γράφουνε, εγώ είμαι από αυτούς που πέρασαν από τα βαρέα στα αντιγυνά. Αυτά είναι μπλουζάκια. Ρε σε όριξ να έχετε να πω. Έχω έναν καλό μακουτζί που κάνει μακό 8 ευρώ, πολύ ωραία.
10: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.

0: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς του.
2: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
3: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
4: Για το τραγούδι που επέλεξε ο Διγίνης.
3: Παλιά ήταν για προσευχή.
1: Θέλει λίγη υπομονή.
3: Αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
4: Ο πρόλογος είναι όλα.
3: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
4: Ρεμπέτικο. Έτσι λέγεται.
3: Θηλυκό ιδιαίτερα. Και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Κάθε 5 Ιούλη κλαίω.
2: Δική σου είναι.
3: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σε ραϊκά.
17: Καλησπέρα, παιδιά!
18: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Ακριβώς όπως εσύ.
19: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
19: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
21: Στο οποίο
22: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
23: Γαμάς!
24: Άρη, λες να πάει και ο Σαΐτ Τσουτσού στο Ζούφιο?

0: κάποτε με πληγώνει το παρόν, κοιτάω να το ρίξω ή στο παρελθόν. Εψολογιώτερα. Και έκανε μήνυση ο Σαΐτ Τσουτσού για τον Ζούβιο στον Μπουμπούκο. Να κάνουμε τα βρεστά ονόματα, γιατί μερικοί μπορεί να μην παρακολουθείτε την στρεβλή πραγματικότητα. Έκανε μήνυση ο Βερόπουλος.
1: Ο Βελόπουλος, ποιος Βερόπουλος?
0: Εντάξει, είσαι κεφάτη, γυρίζεις από τον Βελόπουλο, το ίδιο. Σιγά κατσίκα τα ονόματα, διασκεδάσουμε και λίγο, πρωί είναι ακόμα. Τώρα να πεις, άλλοι τρώνε για μεσημέρι τέτοια ώρα. Παλιά, όταν είδες οικοδομές, όταν υπήρχαν οικοδομές. Τώρα για όλους είναι πρωί, τέλος. Έκανε λοιπόν ο Κυριάκος Σοβού μήνυση στον Άδωνη, γιατί είπε
1: ότι τα πήρε,
0: ότι είναι κλέφτς. Ποιος?
1: Εκχρηματίστηκε.
0: Εκχρηματίστηκε τι είναι? Είναι...
1: Θα χρησιμοποιείς όρους ευγενικούς, όχι είπε, τα πήρε, τα πήρε.
0: Το τάρπαξε.
1: Το κρανίο τα πήρε, τι τα πήρε?
0: Τα ζούληξε, πώς το λένε. Δηλαδή κάτι έκανε ανέντιμο, να το πούμε. Τα καλά. Και με πεις εσύ τώρα, γιατί τον πήρε ο πόνος του Κυριάκου του Βου, που όλα αυτά γίνονται για τον Κυριάκο του Να? Γιατί με αυτά και με αυτά θα ξαναβγεί ο Κυριάκος Ζωά.
1: Ξέρεις
0: και...
1: γιατί?
0: Για πες.
1: Γιατί λέει, ενώ το ξέρανε, γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσανε?
0: Γιατί ρε, εσύ και εγώ ξέρω ότι οι διπλανοί ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν όλοι μέσα. Αλλά όταν με πέταξε και εκείνο, δεν τα πληρώνω τα κοινόχρηστα, τι λέω, τώρα θα δεις, θα τα πω όλα στον άντρα. Δηλαδή δεν είναι όλα επειδή.
1: Εκχυδαίζει την κουβέντα.
0: Εγώ την εκχυδαίζω και αυτή την εκλεπτίζουνε. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άιτε τα ξεκατηνιάσματά του πρωί-πρωί. Δηλαδή, τι σε νοιάζει, ρε Κυριάκου Βου, για αυτό που κάνει ο Άδωνης ο Γου στον Ζούφιο τον Μου? Γιατί εγώ δεν βρίζω. Α,
1: όχι, όχι.
0: Α, είπα τα αρχικά, αυτά είναι ως εκεί. Δηλαδή, μην είμαστε και τέτοιοι, μην γίνουμε οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει γίνονται τέτοιες κουβέντες, η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα. Ποιο ορίστε, ποιος ο ρόλος του Κυριάκου του Βου? Είναι ο αυτεπάγγελτος. Όχι άλλος ανεπάγγελτος, είναι αυτεπάγγελτος. Παιδιά, ό,τι του φανεί, του λόλου στη φανεί. Γίναμε δηλαδή μήνυση στον Άδωνη για αυτά που είπε ο Μπουμπούκος για τον Τσίπρα. Κοινώς ο Έμινεμ και ο Ξένιμινεμ, τα δυο που να μαλώνουν. Ή αλλιώς όπως θα έλεγε και η παππού μου, με τη μέθοδο με φταίει το γαδούρ, χτυπάω το σαμάρ. Άρα ο μπάτσος είναι μπουζούκι.
1: Μπαγλαμάς.
0: Μπαγλαμάδες είμαστε όλοι. Μόνο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτούς τους μπαγλαμάδες, και εμείς γινόμαστε οι ίδιοι με το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα μάλλε, έτσι λέω τώρα. Έχω διαβάσει.
1: Πώς τα καταφέρνεις και με αφήνεις άφωνο?
0: Έχω διαβάσει την κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι τώρα από το μυαλό μου αυτά. Τα είναι σπουδές αιώνων. Εκτός κι αν ο Σαΐτ Τσουτσού είναι η Κουσταντοπούλου του Τσίπρα. Η ζωή δεν αντιπροσωπεύει πάντα τους αδικημένους.
1: Ποιος αδικημένος? Σήμερα πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που είχε...
0: Ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, καλά έκανε. Δηλαδή πήγε στην Επιτροπή Διαφάνειας και αυτό, να πούμε τι είναι το άλλο.
1: Διαφάνειας Βουλής.
0: Ας είναι. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, και κερδούσε γλυκά για τη γιόρτα.
1: Το Θεόφιλο το λέγανε.
0: Θεόφιλο το λέγανε. Να πάει να μείνει εκεί που έμεινε ο ζωγράφος, στη Μυτιλήνη σου, σπίτι του Θεόφιλου του ζωγράφου. Που έμαθε. Κατάλαβες τι είναι αυτό τώρα? Έσκασε μύτη με τα γλυκά μέσα.
1: Να... Τη χαλάει και τη δίαιτα.
0: Και ποια δίαιτα ρίξε? Έκανε ποτέ δίαιτα? Αυτή του προηγούμενου τον άντρα τον έφαγε.
1: Προσπαθώ να δικαιολογήσω.
0: Δεν χώρισε, τον έφαγε όπως ήταν με τα παπούτσια.
1: Χαλάει διατροφή.
0: Με τα παπούτσια μαζί του κατάφυγε. Ποια διατροφή, ρε. Αυτή κάνει διαστροφή, δεν κάνει διατροφή. Και λέει, έτσι είσαι. Πέσαν τα ποσοστά μου. Τώρα τα βάζω στο πάτο στα γλυκά. Σε πάγω ότι που μπήκε εδώ να χρηματίσει τη διαφάνεια και να την κάνει στο θολή.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν τη κυβέρνηση.
0: Τι σημασία έχει, ρε άρε. Σημασία έχει ότι μετράει ο καυγάς. Και ήταν τώρα τα μπάχατα όλα από τη τηλεόραση. Δεν φωνάζει η ζωή. Ξανά τη ζωή. Στην τρίτη θέση. Με όποιον και να τα βάλει, είναι άτεγκτη. Κατάλαβες, επικαλείται δηλαδή όχι το δικαίωμα της σιωπής, αλλά το δικαίωμα της κραυγής.
1: Καλύτερα τα κάνει τον Μπάμπη του Λέλεκα.
0: Τι είπε?
1: Ας αφήσουμε τη ζωή και συστηάσουμε στα γλυκά.
0: Ναι, αυτός είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Γιατί τον κάνω παρέα, νομίζεις? Τι σε νοιάζει με, άσους να σκοτωθούν. Αυτοί όσο μαλώνουν, περισσεύουν από 10-15 παραπάνω για μας. Δεν πειράζει, άσους να μαλώνουν. Τώρα απ' την άλλη δεν ξέρω, σκέφτομαι να καλέσω στον Κογκρέσο πριν τον Ντόναλντ να βαρέσω. Δεν μπορεί τώρα όλα αυτά που κάνει να βρίσκουν σύμφωνοι την Αμερική. Δηλαδή το υπαραξηλώσει. Και δεν φτάνει, όχι ειρήνη, ήθελε και Νόμπελ. τα μούτρα σου, για Νόμπελ είναι τα μούτρα σου. Ξαναρχίσαμε μπομπαρδισμούς, αυτά το ένα το άλλο γίνεται.
1: Δηλαδή βαρέσαν οι Ιράνοι πρώτοι τα πλοία.
0: Γιατί τα βαρέσαν? Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πρώτοι λέει τα βαρέσαν.
0: Πρώτα βαρέσανε γιατί κάτι τους έκανε, δεν μπορεί. Δηλαδή.
1: Α, δεν είσαι σίγουρος. Το κατηγορείς όμως.
0: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Κάτι έκανε. Τελεία. Το τι έκανε το ξέρουν οι Ιρανοί. Εμένα τι με νοιάζει. Η μάνα μου δεν έλεγε. Βρε, άμα δεν κάνεις τίποτα, κανένας δεν σε ενοχλεί. Εμένα με χτύψει ποτέ κανένας. Ποιον πείραξα εγώ? Άρα κάποιον πείραξε.
1: Με πήγαν ποτέ μέσα στο τμήμα?
0: Με έμασαν από το δρόμο. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Ευτυχώς που μας μείνανε δύο τιτάνες της πολιτικής, παιδιά. Και έχουμε κάπου ένα απάγιο που λέμε να ακουμπήσουμε. Ένας είναι ο Πολάκης και ο άλλος ο Άδωνης. Είδατε ποιοι κάνουν σαματά. Τώρα δεν τον Πολάκη λίγο δεν τον βλέπω. Τεφορμέ δηλαδή. Αλλά δεν με πεις.
1: Πάει λαού λαού μέχρι να πάρει την προεδρία.
0: Τι, ποια προεδρία? Εδώ δεν έμεινε αυτός ένας να κλείσει την πόρτα. Έχουν φύγει όλοι να πούμε. Πίσω ποιο θα γίνει πρόεδρος? Ρε, ο τελευταίος που τον είπαμε σαν ψάλι που πήγε σε αυτό το κόμμα για πρόεδρο ήταν ο Φάμελος. Μετά τον Φάμελο έφυγαν όλοι και αυτός το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Δηλαδή ξύνεται να πει: άντρε Αλέξη, να σε κάνω τόσα νοήματα. Δεν με βλέπεις, φώναξε με. Τι θες, τα φώτα πορείας να ανοίξω δηλαδή? Τι θες ακόμα να σε κάνω? Αλλά ας βάλουμε τον Πολάκη γιατί παρουσιάζει ένα αρχηγικό ενδιαφέρον.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Άρα, ο...
2: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν σε μαζεύει.

0: Ελάτε, έχει κάνει τόσες δηλώσεις. Είναι statement.
1: Ναι, δηλα... Τι είναι?
0: Statement. Ναι, ναι, είδες. Γιατί πάω στα σέρας εγώ. Έχουμε εκεί στρατηγάκια αγγλικά. Το έχω personal.
2: Personal κιόλας.
0: Βέβαια. Πάω 4 σακουλάκια πιπεράκια άτσαλο. Και με κάνει.
2: Από πού τα παίρνεις, από το Μασούτι ή από το Σκλαβενίτη?
0: Το Σκλαβενίτη, κύριε Κιμασούτι, από τα κεντρικά να πούμε. Εκεί μιλάμε ότι χτυπάω από την πηγή.
2: Έχεις άκρη στον άτσαλο δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι άκρη, κουλιτός είναι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα τώρα. Τι έχεις άκρη, αυτό που έλεγα.
2: Εχθές, ναι, στο λόγο μου,
0: ναι,
2: άνοιξα το σακουλάκι.
0: Και τι το έκανες?
2: Έπλυνα τα μισά του σακουλάκι, τα μισά και τα έφαγα.
0: Καταρχήν είσαι ένας ευγενής άνθρωπος, εγώ ούτε τα πλένω. Μόλις τα ανοίγω, πετάω το σπάγκο και χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Τα μισά.
0: Τι είναι τα μισά? Τα μισά είναι τα άλλα μισά από το ολόκληρο.
2: Ναι.
0: Σιγά. Εγώ έτσι όπως το παίρνω το σακουλάκι, λέω γιατί κάνει μισό, μισό το κάνει σαν μερίδα. Και με λέει ο Πέτρος, ας τα φτάρε. Ολόκληρη είναι η μερίδα, εσύ τρως πολύ. Αποκλείεται λέω. Εντάξει αυτά κάποια αρπάζουν κιόλα, είναι έτσι πως το λένε. Μαϊχώσκα και σου μοσαφέσκα που λένε. Και σε ιντρικάρουν τον ουρανίσκο. Να πούμε να συνεχίσει να τρως κι άλλα. Τι έστειλε?
2: Όχι.
0: Στραπατσάδα.
2: Εχθές το βράδυ. Μαγειρική λεωτής.
0: Τώρα θες να δω εγώ εκεί.
2: Είναι πιπεράκια με σάλτσα.
0: Α, γι' αυτό μπερδέθηκα και στραπατσάδα.
2: Όχι.
0: Παιδιά, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, αυτά. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα, και αν δεν τα βρεις στα τμήματα μαναβικής, βάζεις φωνές. Συνεχίζω όμως με τον άντρα τον Κυπαρίσιο, τον άντρα κλαμάλλον του καμιά κότα λιράτη. Και ας ευχαριστούμε στένος πολιτικού αντρός.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελών σε έμπριμπε, ξέρω τα κάβη, βοτούμπια, σίγνιφορ, τόμπιρο, τχάλερ, όμνη τρόπ, όρτα, φλου, φλουά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Έχετε πάει για τη ζημιά εκεί κάτω, θα θέλαμε.
5: Για πάνω.
4: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές, θα θέλαμε να ρωτήσω.
5: Να πας στο Υπουργείο και φοβούνται στην κυρία. Δεν μπορεί να πει ότι είμαι στην Υπουργείο, δεν μπορεί να πει ότι είμαι στην Υπουργείο. Δεν μπορεί να πει ότι είμαι στην Υπουργείο.
4: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
5: Ναι, γιατί σε είπα, γιατί το μαζί μου είμαι στην Υπουργείο. Υπουργό μου εγώ. Πώ θα το πω, το πω, το πω, το πω. Τι με είπα, τι δουλειά, τι με πέσε μέρα.
4: Αυτή όχι, δεν λέω για.
5: Ναι, με είπε, πέσε λεμέ και με πέσε λεμέ και με πέσε λεμέ. Την ομιλία μου πει. Πώ θα το κρατώ, συγκλειώ, δεν κύριε.
4: Εμεί παίρνουμε από την ομαρχία το
5: μεσο.
4: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα. Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
5: Ναι, και τι να κάνω εγώ, τι φταίω,
4: τι στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
5: Αυτό πρέπει να χαμένε.
4: Ορίστε.
0: Είναι με επανάληψη, δηλαδή δεν του φτάνει να τον πει χαμένε. Τον λέει χαμένε. Δηλαδή τι διαφορά έχει από τα λεγόμενα του Πολάκη αυτός ο διάλογος από το τηλέφωνο? Ή όταν ο παιδιά, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, είναι πλέον Marvel Comics. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις άμα μιλάει αργά, γιατί κοιμάσαι. Θες να κάνει κάτι θεαματικό. Πολάκι, παλακάρα μου, σε παρακαλώ, συνέχα τον αγώνα, το πήρε στο κόμμα. Τσεπάτα.
6: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον Πολάκη.
3: Ναι, ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε Πολάκηδες, αν θέλουμε Κεραπετρίτηδες.
6: Αυτό είναι το αντίπολο.
3: Βέβαια.

0: Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στα παλιά, τα γνώριμα, τα ωραία, τα λιμέρια. Να πάρει ποιος θα είναι, λέει, όχι, θα είναι ο Δένδιας ο επόμενος αρχηγός. Γιατί να μην είναι ο Άδωνης? Δηλαδή, τον βλέπεις ότι είναι χαμερπέστατος, ικανότατος, σφουγκουκουλάριος, τα έχει όλα τα προσόντα. Γιατί να μην είναι ο επόμενος αρχηγός, να μείνει ο Πολάκης από εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι ο λόγος?
3: Με μια παρέμβαση σήμερα. Τι
4: έχει βγει ο Κασελάκης, ναι, και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε? Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση. Γιατί δεν του κάνει μήνυση ο Κασελάκης?
5: Ο Τσίπρας να κάνει
4: φυσικά,
5: τον καθένα.
4: Αν πούνε σε μένα, για μένα είπε ο Σαλμάς πήρα μαύρα λεφτά, κύριε Καλογερίου, του κάνε μήνυση. Και αν πει εσύ τώρα σε μένα, του πήρα μαύρα λεφτά, σου κάνε μήνυση.
5: Πώς λέτε όλα αυτά τα πράγματα?
4: Τι στοιχεία?
3: Βγήκε
4: ο Κασελάκης και είπε: βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά.
5: Η Αγία Γραφή είναι ο Κασελάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδικητικός.
4: Του έκανε μήνυση.
5: Πρέπει να κάνει μήνυση.
4: Όταν κάποιος αφηρηθεί την ειδική σου, θα κάνει μήνυση. Έτσι κάνουν εξωπρεπείς άνθρωποι.
5: Σας παρακαλώ.
4: Θα μας πει για ντυμότα ο Αλέξης Τσίπρας. Πού μένε στο Σούνιο με 500 ευρώ ενίκιο πάνω στη θάλασσα? Α, σε παρακαλώ πολύ.
6: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
7: Φύγε από εδώ, ρε.
6: Μα αυτό που σου λέω, αυτό που μου είπε.
7: Πήγαινε μέσα και.
6: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
7: Φύγε από εδώ, ρε.
6: Παρακάτε τα κουλά σου, σου λέω. Τώρα με. Δεν μου κάνει σε μένα. Δεν μου κάνει σε μένα. Αυτό που σου λέω εγώ.
4: Τι γίνεται εκεί?
7: Τίποτα, κύριε Πόζημα.
4: Τι θα πει κουβεντιάλετε, χαλάσατε τον κόσμο, από την πλατεία σας ακούω.
7: Ένα ο φίλος από εδώ έχει πει καμιά εξενταριά ποτηράκια παραπάνω.
6: Αυτό που μου είπε σε μένα πριν.
4: Πώς σε λένε εσένα?
6: Μπαρδά.
4: Δώσ' μου την ταυτότητά σου.
6: Δεν έχω.
4: Δεν έχεις?
6: Δεν έχω.
4: Τότε θα έρθεις μαζί μου στο τμήμα.
6: Μα τι μάλιστα, δεν πάω πουθενά.
4: Δεν πας πουθενά?
6: Μάλιστα. Θα
4: έρθεις.
6: Τότε θα έρθει και ο κύριος μαζί. Γιατί θέλω να του υποβάλω μήνυση. Αγωγή, έφεση και ανακοπή.
2: Και λίγα λέω δηλαδή. Τελικά όμως τα πήρε ο Αλέξης ή δεν τα πήρε? Κάτσε μύρω στα δάχτυλα μου λίγο.
4: Αλλά να μιλήσω λίγο με τον Τσίπρα το μετριοπαθή.
2: Ναι.
4: Βγαίνει και μιλάει ο Αθεόφοβος για το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών.
2: Όντως.
4: Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρει τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει και λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση.
2: Ναι, όντως.
4: Ωραία μέχρι εδώ.
2: Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και ότι αυτό το αλλάξει να γίνει πρωθυπουργός. Η νομοθεσία για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των τραπεζών. Κατά, ναι, τον Τσίπρα προνομιακή.
2: Ποιανού είναι?
4: Ποιανού είναι?
2: Ποιανού?
4: Του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρα είναι αυτή. Μάλιστα. Θέλει να την αλλάξει ο άνθρωπος. Κακό είναι. Μπορεί να κατάλαβε ότι έκανε λάθος.
4: Θα μας τρελάνει.
2: Μπορεί να καταλάβει
4: δηλαδή,
2: το λάθος.
4: Εσύ το λες μετριοπαθή, εγώ το λέω αυτό.
2: Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
4: Ένα όχι.

0: Μια χαρά θα σου λέει ό,τι θέλει, γιατί έτσι πρόκουψε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε να πουνάει, να νουγιλέκαρε πολλούς, είναι και είδης που έφτασε να κάτει και να εκπροσωπεί ποιον, αυτόν που πήγε στο Καλάμπια. Ένας ο οποίος πουλούσε να νουγιλέκα είναι εκπρόσωπος του Καλάμπια. Δηλαδή παρέκαψε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάστηκε να πατήσει το ποδάρι στην Αμερική και βρέθηκε και από παν κατσίκα στην κατσίκα. Δηλαδή αυτόν λες τώρα ότι δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί, και να μην το θυμηθείς όποιος, μα όποιος και να βγει από τις επόμενες εκλογές, ο Άδωνης εκεί θα είναι απίκος, πίκος απίκος.
1: Οι ΣΥΡΙΖΕΙ απεδείχθηκαν, δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να παρέχουν πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν,
0: τάκ!
1: Είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε.
0: Τρέλα κάνουμε.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη.
0: Α, είπες και του Σαμαρά.
1: Τη Νέα Δημοκρατία,
0: ποτέ δεν
1: ως ξέρω. Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.
0: Αγάπη.

0: αγία πω έρθει.
1: Ευχαρίστω.
0: Νιώσε με.
1: Κάτσε να κάνω λίγο μαρόγο.
0: Αγαπάμε.
1: Ήταν τα μάτια σου το βάθο τη θάλασσα.
2: Έλα, θάλασσα.
1: Και ένα πιτάρισμα και μόνο με αναστάτωνε την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2: Άρα τι εποχές έχουμε.
1: Τι μιλάμε τώρα, τι Τζακ Ντάνιελς, μη Κοκακόλα, τι πω, η μεγαλία σαν του Πασόκ δεν είναι καλά, τι να λέμε τώρα. Παλιά ερωτεύονταν ο κόσμος, τώρα τι από το TikTok να πούμε, θα με πάρεις να σε πάρω με παπάκι με κουμπάρδε, γίνεται αυτά. Αυτά θέλουν feelings, θέλουν αισθήματα να πούμε, κατάλαβες. Αλλά με φτιάχνει ο Άδωνης, ρε παιδί, με ένα μυστήριο πράγμα. Ο Άδωνης μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι η λευκή Λουπίτα Λιόγκο.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
1: Έτοιμος είσαι! Σε λέει δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή πώς έφυγαν αυτοί όλοι από τους ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Ελλάς. Δεν μπορώ να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία και να πάω με τον Αντώνη Σαμαρά που υπάρχουν
2: τέσσερις.
1: Γιατί τα στοιχεία που τον εξυμνούσα, που τον είχα πάνω από το κεφάλι μου κορώνα, να πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ρέξει καμιά τακ-τακ-τακ από εδώ από εκεί.
2: Όπως παλιά.
1: Το είπε το όνομα, είδες που το είπε μέσα. Εμείς θα αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είτε είσαι Σαμαράς, είτε είσαι.
1: Είτε είσαι.
2: Άδωνης.
1: Άρα τι κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει υποψηφιότητα με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν και στο κάτω-κάτω.
2: Καραμαλής είπε, δεν θυμάμαι.
1: Καραμαλής δεν είπε. Αλλά απλώς δεν το σκέφτηκε εγώ νομίζω. Γιατί το βλέπεις τον άλλο να πούμε, έχει κοιμηθεί απάνω του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συνεχόμενο στον παρακτάρι, ότι έβγαλε ένα διαρκεία.
2: Θα ένα μπιφτέκι στον παρακτάρι, σου λέω.
1: Γυμιστό.
2: Ναι.
1: Με κασέρια. Και πιπεράκια, άτσαρπο.
2: Και πάνω στον όροφο έχει όλου του αρχηγού. Όλου. Ever.
1: Δεν υπάρχει κάποιο που να μην ταΐσκε από τον παρακτάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι για κάτι ανταποδοτικό.
2: Όχι, δεν ανταποδοτικό.
1: Επειδή και αυτό αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Απλά έτυχε να πάνε και Πασοκτσίδες και μετά το ένα έφερε το άλλο, πήγε και ο Κουτσούμπος, τι έκαμε, ταβέρνα είμαστε. Όλα τα κατηγορήστε πια. Όλα να τα στοχεύσετε και ξέρεις, αυτά όλα που γίνονται τώρα, αυτή η νέα του Νόλαν.
2: Του
1: Νόλαν. Του Νόλαν, είναι ταινία αυτή για τη μαύρη Black Aphrodite.
2: Τα βάλε αυτή με τον Όμηρο, ε.
1: Όχι, τα βάλε. Τον είπε. Άσε ρε γατάκι τον Όμηρο. Εσύ. Εσύ που μας έβαλες ως γυναίκες και πού είναι μια μαύρη να βάλεις, τότε δεν είχε μαύρους, μετά τους ανακαλύψανε και μας έβαλες λίγο να είμαστε, να παίζουμε λίγο κάτι δεύτερα ρολάκια. Είδες στους σκηνοθεταράς μας τι έκανε, όλο το πρωταγωνιστικό το πήρα πάνω μου, να πω, και έχεις να πεις για την ποσόστοση
2: στον Όμηρο τα όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Οι γύφτσες δεν πάνε στα μνήματα και τσουγκρίζουν τα ποτήρια με ρετσίνα με το νεκρό στην υγειά μας, να είσαι καλά παλιχάρι μου. Τα ντύμπλ πέφτουν πάνω στον τάφο. Α, κομματάρα έχω φέρει.

0: θέλω, αλλά σου πάμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
9: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
4: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
14: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Ένα το οποίο
17: Ένα το. Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητο. Ελάτε, κύριε υπουργέ.

Ψηφίστε με, θα καταργήσω και τα νηπιαγωγεία. Ε, καλώς τα παιδιά, ε. Ερχόντουσαν από μακριά, κατάλαβες, γι' αυτό είχαμε ένα delay. Πώς είναι το delay, αυτό.

Και αν αναρωτιέσαι, μην αναρωτιέσαι, γιατί η ΑΤΑΚΑ ψηφίζεται με θα καταργήσω και την υπηαγωγή. Με το όλον. Δηλαδή την κατάργηση των Πανελληνίων, την κατάργηση. Όλα, θα τα καταργήσουμε όλα, τελειώνουμε.

0: Τώρα θα νομίζετε εσείς ότι δεν έχω γκάζια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λίγο. Πώς θα σου το εξηγήσω, φτιάξ' το μόνο σου. Δηλαδή, βάλε, βγάλε καλώδιο, ήρθε, δεν ήρθε. Τη ρεύμα, φέρε τη ρεύμα. Και φυσικά έχω ένα νέο φουκαρά, τον Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος είναι κλαπς, κλαπς, λίγμε, λίγμε. Όπως ήταν τα κλάματα στα Μικιμά. Τα Μικιμά ως είναι το ένα, Μικιμά τα πολλά. Τα Μικιμά ο Μάου. Και απ' την άλλη έξω Κασελάκη που λέει αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Ως εδώ πια, αυτού ξελευθερία. Να παίξω αδερφέ και εγώ όταν θέλω να παίξω ρετσίνες, παίζω ρετσίνες. Δεν το κάνω θέμα. Κατά τα άλλα παιδιά, επειδή έχω μάθει τα νέα, πατήστε όλα τα link. Ό,τι link βγαίνει, πατάτε το ραβού και διεκδικήστε αυτό το εκατομμύριο από τα Predator και τον Κυριάκο. Δηλαδή, μη μασάτε, είδες link, χλάτς, πάντα του μια, μπας και σε παρακολουθήσουν για σένα, γιατί αλλήμουν τώρα. Να μην ξέρουμε τι ώρα δεν κάνεις τίποτα. Επίσης, ρωτώσε πριν η Εύη εδώ πέρα αν έχουμε κανένα διαφθορόμετρο. Ναι, είναι η συνέχεια του αριστερόμετρου. Το θυμάστε το αριστερόμετρο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το ηλιθιόμετρο έχει σημασία να βρούμε, γιατί κατά τα άλλα δεν βγάζουμε καμιά άκρη. Και τώρα έχω ένα ερώτημα, συγγνώμη τώρα, δηλαδή σοβαρά. Θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα? Είστε εσείς οι ίδιοι που λέτε ότι μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ενώ τους εκλέγουμε και να μας εκπροσωπούν, αυτοί κάνουν λοφιτούρες? Και θα ακολουθήσετε αυτούς που λένε, α, όχι Πασόκ, τώρα με ήρθε λίγο σαν ΣΥΡΙΖΑ με πιάσε κάτι. Καλέ, δεν πάω Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Σίγουρα δεν κάνει Κουστάκης ο Καραμαλής. Δεν ξέρω, μωρέ, είμαι στα δύο. Τι να αποφασίσω, τι να φορέσω, κάτι ανοιχτό ή κάτι κλειστό? Πού θα πάτε, αναλόγως. Ρε, πλάκα μας κάνετε τώρα. Δεν έχετε πρόβλημα με όλα αυτά τα λαμόγια που θεωρούν δεδομένη την ψήφο σας και κάνουν τραμπολίνο από κόμμα σε κόμμα και τα έχετε γενικά με τους πολιτικούς? Ειδικά γιατί δεν τα έχετε δηλαδή? Γιατί τους ακολουθείτε? Για να τη βολέψουν αυτοί και να είστε εσείς χαϊβάνια πάλι? Και βρήκα το αντίδοτο, παιδιά, για το δηλητήριο από το λαγοκέφαλο. Δηλαδή, μιλάμε, θα κάνουμε πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, παίρνεις ένα λαγοκέφαλο, ξέρετε το τι κάνεις, ξέρετε το ψήσεις, να τον φας. Δυο σταγονίτσες στο στόμα από DNA Μητσοτάκη. Ναι, εξουδετερότητα, αυτό το πράγμα τελειώνει με τη μία. Με το κρυφά η μαρέβα, γιατί τη λέω, κοίτα να της λέω, πέφτεται μάνα μου, λέω, δεν το καταλαβαίνεις, από πού θα τα παίρνουμε εμείς? Κάνε κάτι να σωθούμε. Τόσα χρόνια εμείς εκεί σας στηρίξαμε. Κάντε κάτι κι εσείς τώρα. Και μου έδωσε ένα, όπως είναι το μαγικό φίλτρο που έκανε ο Δρουίδης, να πούμε, στον Αστρίξ και ο Πελίξ. Δεν θέλει πολύ αύριο. Δεν θέλει. Δύο σταγονίτσες έχεις σε κάθε λαγοκέφαλο και έχεις γίνει. Γιατί ξέρεις, το βγάζουν τώρα πάρα πολλά κομμάτια και τα πετάνε πάντα και τα καίνε, να πούμε. Δεν κάνει να τα φάνε. Οπότε είναι κρίμα, ρε. Δηλαδή δε τώρα. Το είδες αυτό το σκυλί που έφαγε λαγοκέφαλο που ξέβρασε, ναι, έτσι, ναι. Και ψώφισε. Ναι, τέντουσε κατευθείαν. Γι' αυτό μήνα. Επίσης, αχ, τι χαριτωμένο. Μην τα χαϊδεύεις τα λαγοκέφαλα. Μην τα χαϊδεύεις, γιατί ό,τι περισσεύει το δαγκάνε. Τι τρελαίνεστε, ρε.

0: Και φυσικά έχω διαπιστώσει ότι παλιά με έφτιαχνε ρε παιδί μου η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε αυτή η βουσμάνα να πούμε εκεί πέρα, το θορυκτό Ποτέμκιν, και έβαζε και τις τσιρίδες και αυτά και γινόμανε. Δηλαδή ήταν σαν ερπιστριοφόρο σε θηλυκό. Αλλά μιλάμε σαν την Καρτιθιανού δεν έχει. 100 αλεπού, 101 τα λεπουδάκι που λέμε. Γιατί δεν έλεγε εγώ κάνω για 100 η ζουίτσα. Τώρα να δεις, άσε ρε τώρα, ποια σπίτια ρε, πείτε μας ρε για τις ανεμογεννήτρες, τι νομίζετε να πούμε, σαν όμασαμε. Και απ' την άλλη έχεις τον Πορτοκαλένιο Θεό, ο οποίος φωνάζει συνθήματα Ιφαντίνο, Ιφαντίνο, μήπως θες να σε κοντίνω. Γιατί αυτό είναι, να πάρεις ένα τηλέφωνο την κατάλληλη στιγμή για να επέμβεις. Όπως λέει ένας φίλος μου, εγώ το είδα αυτό και επεμβήκα. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Και εμένα να με το έλεγε στα τραβιό μου, ναι, γιατί ατρόμεζα. Άμα επεμβήκες. Ρε, όταν διδάσκαμε εμείς να πούμε παρέμβαση στα γήπεδα, να πούμε το Στυλιανό, τον Πατακό, να πούμε και του αντρεγατάκια, αντιγράφτε. Όλα τα έχουν κάνει. Οι Έλληνες τα έχουν κάνει. Και όλα τα αντιγράφουν από εμάς. Άσε που λέτε τώρα, σας άκουσα κάτι Τούρκικους καφέδες, κάτι μας πήρανε το ένα, μας πήρανε το άλλο. Παιδιά, ένα πράγμα. Μπορεί να μας πήραν τη φέτα, τον μπακλαβά, τον ελληνοτούρκικο καφέ, τον γύρο, το σουβλάκι, αλλά το μακάκα δεν μας τον παίρνουν με τίποτα. Με άλλο σύμφωνο στη μέση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που έρχονται, το αντιγράφουν, το λένε και όλοι ξέρουν ότι είναι ελληνικό. Μην πούμε εμείς να βαρέσουμε trademark. Άσε τώρα πλάκα με κέντς. Πού έχεις, ποια γλώσσα σου, πού, και ξαναρωτώ, πού υπάρχει η λέξη λαμόγιο. Ρε τώρα δεν φτανόμαστε στα νεοελληνικά τώρα. Α, τα αρχαία, τα αρχαία. Ούτε οι αρχαίοι δεν τα μιλάνε γιατί ψώσαν αυτοί, πάει και η γλώσσα να πούμε. Πάρτε το απόφαση, πώς θα γίνει. Μετά τις κόκκινες κάρτες του Πορτοκαλένιου έχουμε και αυτό το σοου που εστίζει ο Σαμαράς, ο οποίος έχει βάλει έναν ειδικό νετού, δηλαδή αυτός που βλέπουμε στους φογκοκολάριους, αυτό έναν τέτοιο, τον λέει θα με ρωτήσεις αυτό και εγώ αυτόν ο μύτος θα σε απαντήσω εκείνο. Το έχεις? Μέσα όταν τα κάναμε αυτά στο TV series με τον Αραμπατζή, γατάκια, αντιγράφτηκε την επαρχία να μου και τα πουλάτε ότι και καλά να πούμε είναι λαμέσα τέ και τέτοια. Δεν σας άρεσε το, δεν τον άρεσε η Σλαβομακεδονία και είχε γκρεμίσει όλη τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε τώρα μια βόρεια και τρέχα. Τρέχα να λες ότι σε φταίει τώρα και σε φταίει ο Κυριάκος, να τα βρουν τα αδέρφια, λέει, μεταξύ της πρώτα. Πήρες τηλέφωνο στο κήπεδο?
1: Όχι.
0: Χωρίς να ειδοποιήσεις από... Ακούω περιγραφές αγώνα από μέσα.
1: Όχι, είναι το τραγούδι.
0: Είναι έτσι το τραγούδι. Κοίτα να δεις μια συγκυρία. Τι πράγμα ήταν αυτό ρε παιδί μου? Σε έχω στείλει ένα Σαμαρά έτσι που τον κλεντάει τον παρτενέρ του και ο παρτενέρ του κάνει τον αυτό δημοσιογράφο με τα πολλά ερωτήματα, ο οποίος δεν κρατιέται να κάνει αυτό με τις ερωτήσεις και ο Αντώνης τον κοιτάει σαν μία από... Ευκύλια, δηλαδή του κοιτάει με μια στραβή γωνία και του λέει σε παρακαλώ, τι είναι αυτά, τι ανακοίνωση να ανεβάζεις, ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Με ποιόνα?
0: Με τον αδερφό της. Πολύ μαγιά ο Αντώνης, σε μιλάω, τρέχει από τα μπατζάκια, ε.
1: Μαγιά,
0: ναι.
1: Καλά, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώση τώρα, πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά.
4: Κύριε Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
4: Και το λέω αυτό.
0: Το μπιφ σας Σαμαράνε.
4: Όχι, διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
3: Όχι, καθόλου.
4: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
2: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε Νίκο. Κάτσε τα πούμε ρε Νικόλα.
2: Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Πα. Επικοινώνησα ήδη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον συνεχάρην για την εκλογή του.
2: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει θα βρει όλες?
6: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
3: Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
7: Είναι ντροπή.
8: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
0: Και φυσικά επιστρέφουμε στο θέμα μας που είναι ένα και μοναδικό, το τι θα ψηφίσετε, για να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος το αναλύει κάπως διεξοδικά, που θα λέγαμε και στην επιστημονικιά τη γλώσσα, όπως λέμε αποκλειστικά, δηλαδή να μιλάμε σωστά ελληνικά πάνω απ' όλα.
9: Γεμίσαμε στην Ελλάδα κομμανέντσι.
4: Δηλαδή,
9: ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια από το ένα κόμμα στο άλλο. Τελικά τι πιστεύουν, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Με όλο το σεβασμό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να προβληματιστούμε και να επαναφέρουμε αυτό που έχω πει 30 χρόνια πριν. Τι ψηφίζουμε?

0: Όχι, κυρία τέτοια μου να πω. Δεν σε σταυρώσουμε. Έχουμε σταυρώσουμε τόσο κόσμο. Καταρχήν, σταυρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό κάθε φορά που σταυρώνουμε κάποιον άσχετο και φυσικά τον ακολουθούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη τώρα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα λέμε, παιδιά, και πρέπει να πιστεί οπωσδήποτε το όνομα Καραμανλής. Θα λείπει το όνομα Καραμανλής από το. Θα μου πει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Αλλά τέλο πάντων έχει και μερικού που είναι μουτσαχιντίν. Είναι βαμμένοι. Θέλουν, η γιαγιά πηγαίνει, α πούμε, και θέλει να δει Καραμανλής. Άμα δεν βλέπει Καραμανλής, παθαίνει νεκρικιά καψία. Δεν ξέρει πού να βάλει το σταυρουδάκι. Κατάλαβε. Θέλει βοήθεια. Αυτό που λέμε, γιαγιά, να μπω μαζί σου μέσα. Αυτή που είναι δηλαδή από τι επιτροπέ, όχι εσύ που το έχει έτοιμο. Αυτή που τα έχετε έτοιμο, τα βάζει στο τσαντάκι, το βάζει στην τσεπούλα, το ρίχνει έτοιμο και τελειώνει η υπόθεση. Έχω όμως και έναν Παπασταύρο ο οποίος, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, ταλανίζει το θέμα της ανεμογεννήτριας.
1: Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Η κυρία Καρεσιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο. Δεν υπάρχουν. Ούτε υπάρχουν έργα τα οποία έχουν οριμάσει και τα οποία για το λόγο αυτό είναι όλο αυτό από κύμα της φαντασίας, κυρίας Καρασιανού.
2: Δεν υπάρχουν αιτήσεις.
1: Δεν υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες να έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγού.
3: Πού έχει προκύψει αυτό, γιατί και τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω για το Ρεόκαστρο έχουμε ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι σενάριο.
1: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Καρασιανού. Ένα είναι σαφές. Στο Ρεόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό, να το πούμε και αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν, δεν οριμάζουν έργα για να γίνουν και δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών. Όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, μπαίνει μια φωτιά και όλος ο κόσμος έχει ψηλιαστεί ότι από πίσω ή ανεμογεννήτες θα είναι ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό.
1: Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιει.

0: Φυσικά πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Γιατί είπαμε, η παραθρησκευή οργάνωση του ΚΚΕ ξαναχτυπά με συνθήματα εμβληματικά. Όπως ούτε σε νησιά ούτε σε φυλακές οι κνήτες νες δεν πίνουν ποτέ. Γιατί είναι κομμουνιστές. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας, γιατί το κεφάλαιο καραδοκεί. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Δεν πίνουμε εσπρέσο, δεν πίνουμε ούτε νες. Μια μέρα θα νικήσουμε οι κομμουνιστές. Αυτά είναι δικά μου συνθήματα, γιατί δεν ξέρω από πού θα τα πάρει ανά πάση στιγμή, οπότε θα χρειαστεί. Και κάθομαι και δουλεύω. Αγόγγιστα, δηλαδή νυχθημερών. Που λένε ούτε οι εξορίες ούτε οι φυλακές δεν θα μας λυγίσουν τους κομμουνιστές, είναι το αρχικό, αλλά εμείς θα το μεταλλάξουμε, εννοείται, για να είναι πιο εντυπωσιακό, πιο trendy για την Gen Z, τη γενιά, να πούμε, να είμαστε και into the night. Πάντα υπάρχουν όμως οι κλασικές αξίες, δηλαδή εντάξει τώρα. Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν ήταν ο Βαγγέλας αρχηγός, αλλά την κοπάνησε, ήθελε να είναι, γίνει πιο εντελεκτουάλας, να γίνει πιο νομικλατούρας. Τέλος πάντων, ήταν καθένας με τα γούστα του, να πούμε, γιατί πάσχησε, προσπάθησε, αλλά τα τουρούκια, τουρούκια, δεν καταλαβαίνουν. Οπότε, Πασόκ.
1: Αυτό που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
2: Η ιδέα Καραμίτρου και ο Χατζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Για ζωή.
2: Λοιπόν.
3: Αλλά εδώ έχετε ψηφίσει, όχι Νέα Δημοκρατία. Εσείς στο συνέδριο αυτό. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
2: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Όπως έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για
3: γιατί
2: να καταλάβει.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
2: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε αρχίσανε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθεν μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.
3: Άλλο λέω,
2: με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασόκ.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Κάτω από ποιες συνθήκες?
2: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
1: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
2: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Κενός παπάντζα, δηλαδή για να μην ζορίζεστε σε περίπτωση που έχετε μπει στη δίνη του να διηλύσετε τον κόνοπα και άλλα τέτοια γαζά. Παπάντζα. Θα έρθει μια στιγμή που θα πέσει η παπάντζα και όλα θα αλλάξουν και θα βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Τι δεν καταλαβαίνω. Περισσότερο για μένα το λέω παρά για σας που ακούτε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να το δώσω ο ίδιος εδώ και μετά θα σας το μεταφέρω λίγο πιο εμπεριστατωμένα να πω. Να πω. Να πω, γιατί να μην πω. Αλλά φυσικά, όταν έχεις έναν άνθρωπο με βαθιά, πυκνή ανάλυση και διεισδυτικό, λαϊκίστικο και λαϊκό τρόπο, πώς να το αφήσεις, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι κάτι δικά μου.
4: Ο έτοιμος αν είναι δυνατόν.
5: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
4: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πιλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Έχει βγει ο Κασελάκης. Και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε. Ο διάδοχος του. Του κάνε μήνυση. Του κάνε μήνυση.
0: Όχι.
4: Γιατί δεν του κάνει μήνυση, Κασελάκη.
1: Ο Τσίπρας να κάνει.
4: Φυσικά.
0: Γιατί δεν τον έκανε μήνυση? Όχι, μια απάντηση τόσο. Κάθονται τώρα δημοσιογράφοι και τον κοιτάνε σαν χάνει. Σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί, σαν πυροβολημένα λαγουκέφαλα. Γιατί δεν απαντάτε, ρε. Γιατί δεν λέτε ναι, θυμάμαι ή όχι, δεν θυμάμαι. Ή κανένας αυτό που κάνουν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή κάτι που ρωτάει ο άλλος και δεν θες να απαντήσεις και κάνει ο άλλος. Κάνε μου λιγάκι μου, δηλαδή Γιώργος Μαρίνος, επιτυχίες από τα περασμένα χρόνια τα οποία είχαν την αντένα να διακρίνουν και να εντοπίσουν το μέλλον.
6: Είχανε.
0: Αντένα.
6: Κεραία,
0: την κεραία, ρε μαγενέ. Κατευθείαν κάτσε μετάφραση τρασολέσου. Τρασολέσου κανονικό.
6: Πώς το λες τη γλώσσα στα σιριώτικα?
0: Λάγκουτσι. Και το Google που βρίσκει αυτές τις πληροφορίες έχει μια γυναική φωνή.
6: Ναι.
0: Αυτή είναι η Γκουγκλάρα. Είναι η Μοσχάρα, είναι η Γκουγκλάρα. Σε λίγο θα ψηφίσουν και αυτά τα μηχανήματα, τα AI, τα χαϊχούι. Όχι, γιατί τι θα γυρίσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτω άλλο και βάζει ένα ουίσκι και τα λέει με το AI, δηλαδή και τσουγκρίζει και την οθόνη, δηλαδή για να είμαστε φλαράκι. Στην υγεία σα είστε ο καλύτερος. Φυσικά αφιερωμένο στον παππού που κόβει βόλτες με τη μαγκούρα. Απ' εμένα, να ορίστε, έχει και διάλειμμα, έχει και πιπεράκι άτσαλο, αλλά λίγη υπομονή θα κάνουμε.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Status 107.7 και μετά από τον Διογέννη Δασκάλου με τα καλύτερα όλης της εβδομάδας από τις 3 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Status τώρα ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μέχρι και τις 7 με διάφορα θέματα και φυσικά όλους εσάς στα τηλέφωνα είτε στο Viber να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε έχετε δει είτε σας απασχολεί. Βέβαια δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσω με μια τρομερή είδηση: επιστροφή Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Θα μου πείτε ποια Κεντρική Επιτροπή? Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όλοι όσοι ήταν στην Κεντρική Επιτροπή χωρούσαν όλοι μαζί σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Αυτά που λέτε. Και έτσι ο κύριος Πολάκης έχει επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα αναλάβει και πρόεδρος και θα έχουμε την σύγκρουση με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πλέγον θέμα, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή, ενώ να πούμε νωρίτερα και πρώτος ο Στάτους σας ενημέρωσε στις 4:25 αφού χτυπήσαν 3-112 στο κινητό μου ότι υπάρχει φωτιά στον οικισμό Περιβολάκη στον Λαγκαδά. Σας ενημερώσαμε λοιπόν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση πλησίων του οικισμού Περιβολάκη στην Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούσαν γύρω στους 42 πυροσβέστες με μια ομάδα περοζωπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν και 2 ελικόπτερα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας το πούμε. Βέβαια τώρα από ό,τι διαβάζω η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων αρδευτικού κανελιού σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα πλησίων του οικισμού Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Μας λέει για το 112 για ενημέρωση κατοίκων του οικισμού Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Μέχρι εδώ στον Στάτους έφτασαν αυτά τα ηχητικά μηνύματα, το 112. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα απολύτως. Καλύτερα να είμαστε ενήμεροι παρά να μην έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση. Βέβαια το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης έχει μετέβει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών. Αν είπαμε, αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην κίνηση. Περιφερειακός είναι κάθαρος και στα δύο ρεύματα. Η Θεσσαλονίκη Μουδανιών καθαρή και στα δύο ρεύματα. Εκεί που θα αντιμετωπίσετε ένα σχετικά μικρό πρόβλημα είναι λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Και αρκετή κίνηση μας δείχνει και το Φλόριντα όπου είναι το εμπορικό κέντρο. Πάμε στον καιρό και να ξεκινήσουμε με πολλά τραγούδια τα οποία επιλέγουμε εμείς αλλά και εσείς. Στα τηλέφωνα βέβαια στη διάθεσή σας το 231-05-13000, 231-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου και στις 6 ώρα θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, 4 μπουφοράκια αέρα και ο καιρός καθαρός. Ενώ αύριο Κυριακή τσιμπάει 3 βαθμούς και πάει 34. Στις 3 το μεσημέρι αύριο Κυριακή θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τραγούδια τα οποία έχουμε επιλέξει εμείς και βέβαια στην εξέλιξη της εκπομπής παρεμβαίνετε και εσείς, ζητάτε τραγούδια και αν θέλετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία από ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Κατερίνη, είτε από όπου βρίσκεστε.

Αυτός ήταν ο Μπό και η Αντζελίτα στο τραγούδι Hey Bo. Για να σας πούμε τώρα και για τον περιφερειακό, το βράδυ του Σαββάτου στις 11 η ώρα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στη τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Φίλες και φίλοι, από τις 11 έως και τις 5 το πρωί, τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας λόγω εργασιών στο flyover. Όπως έχει ενημερώσει λοιπόν η Διεύθυνση της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος ΑΚΑΠΑ, K6 Μετεώρων και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου ΑΚΑΠΑ, K6 Μετεώρων. Και εν συνέχεια θα διεξάγεται μέσω της λοφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Και επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά, όπως είπαμε, και η Διεύθυνση Τροχιάς καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα και να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

τρόπο το οποίο μεταδώσαμε, σκόνη της Ελλήνης, μιλάμε για ποιοτική μουσική, έτσι, να ξέρετε ότι πάντα σε αυτή την εκπομπή ακούτε ποιοτική μουσική. Το Σάββατο ειδικά είναι... Σε περνάει δηλαδή και τη λογική. Είναι μουσική καταπληκτική. Και είπαμε, είναι, αυτά είναι για γούστα τα οποία είναι έτσι πολύ ψαγμένα. Λοιπόν, για να δούμε διόδια, εάντε, διόδια, σοβαρά. Πόσο καιρό έχω να δω διόδια. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου σταθμού διοδίων στο Νησέλι Ημαθίας, στην Εγνατία Οδό. Σε περιοχή λοιπόν δραστηριοποιούνται καθημερινά φορτηγά με συνεργεία. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος σταθμός διοδίων και ποιο θα είναι το καθεστώς της χρέωσης. Αλλά πάντως γίνονται οι εργασίες ώστε να ανοίξουν όσο το συντομότερο γίνεται, όπως είπαμε, καινούργια διόδια στο Νησέλι Ημαθίας, παρακαλώ. Δημάρχε, εδώ στο κέντρο να βάλεις διόδια. Εκεί που τελειώνει η Χάνθ, εκεί πρέπει να βάλεις διόδια.

0: Dance, Pitbull και Rose. Πω, αυτά τώρα είναι, ξέρετε, για beach bar και κορμιά τα οποία είναι χωρίς κανένα ψεγάδι να χορεύουν πάνω στην μπάρα. Πάνω στον μπάρ, τέλος πάντων. Το είπα αμερικάνικα εγώ. Εμείς στην Αμερική το λέγαμε μπάρα. Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζεται η πανελλήνια γιορτή καρπουζιού στον Καστανά. Με ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό και άφθονο δωρεάν καρπούζι συνεχίζεται η πανελλήνια γιορτή καρπουζιού 2026 στον Καστανά Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο. Η καθιερωμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Καστανά από την, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής. Στο επίκεντρο της γιορτής βρίσκεται το καρπούζι, ένα προϊόν που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παραγωγή και την αγροτική ταυτότητα του Καστανά. Το πρόγραμμα λοιπόν της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώσουν το βράδυ με ζωντανή μουσική αλλά και γλέντι. Μάκης Δημάκης και Στάθης Παυλίδης. Να λέμε τώρα, εντάξει. Όλα τα άλλα είναι απλά οδοντόκρεμες. Βέβαια, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, ποτό, μουσική, χορό και φυσικά άφθονο δωρεάν καρπούζι σε μια γιορτή που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μικρούς αλλά και μεγάλους. Η είσοδος είναι 7 ευρώ και η ώρα έναρξης, ή όπως είπαμε, είναι στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος για παιδιά 12 ετών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνας. Και κάτι σουβλάκι, πω. Μετά το καρπούζι. Όχι, όχι, λάθος. Θα φάμε πρώτα το σουβλάκι και μετά θα φάμε το καρπούζι.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Σένα που σε ξέρω τόσο λίγο, σένα που αγαπώ τόσο πολύ. Ξέχασα το τραγούδι βέβαια του Σταύρου Ζώρα, εδώ το ακούσαμε σε διασκευή. Μας βγάζει πρόβλημα ο περιφερειακός με μέτωπο δυτικά, ξεκινάει από την Επιλέα, περνάει το Γένεσης και φτάνει στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχετε το νου σας εκεί. Επίσης, αρκετή κίνηση θα συναντήσετε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, εκεί κοντά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Έχουμε κάτι άλλο για να κοιτάξω, το οποίο θα πρέπει να σας πω για να έχετε το νου σας. Όχι, τα υπόλοιπα βλέπω είναι καθαρά. Για να δούμε εδώ λίγο κάτι βλέπω. Όχι, δεν είναι τίποτα. Εκεί στο Βαλκανικό είναι, αλλά δεν έχει τίποτα. Το ιδιαίτερο, κατά τα άλλα πάμε καλά. Εκεί στον περιφερειακό, όπως είπαμε, ξεκινάει από την Πηλέμη μέτωπο δυτικά, περνάει Γένεσης και φτάνει Κωνσταντινοπολίτικα. Μετά από εκεί ο δρόμος είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Λίγο κίνηση έχει στην Εγνατία, λίγο όμως, με κίτρινο είναι, πάνω από ότι πάει ο δρόμος, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Μοναστηρίου επίσης λίγο κίνηση. Ψόφια πράγματα, ψόφια παιδιά, ψόφια, και έτσι να μείνουν. Λοιπόν, για να μπορούμε εμείς που μένουμε εδώ Θεσσαλονίκη να κινούμαστε άνετα, αλλά όχι όμως να πατάμε τον γκάζι, έτσι. Όμορφα, ωραία, συνετά και στα Νέα Μάλγαρα και στις δύο εισόδους εκεί έχουμε κίνηση. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μαργαρίτα. Ακούς την διαφορετική εκτέλεση όμως. Δεν είναι AI, πώς λέγεται, τεχνική νοημοσύνη. Όχι, όχι, είναι κανονικό, αλλά είναι διαφορετική εκτέλεση και τραγουδάει ο Χρήστος Μάστορας.

Πάντως στο Δήμο Λαγκαδά οι κάτοικοι του Περιβολακίου τους πήγε μήνυμα να μετακινηθούν προς το κλειστό γυμναστήριο του Ερμή Λαγκαδά και όπως βλέπω στην ανακοίνωση παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πυροσβεστικής αλλά και της πολιτικής προστασίας. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, λοιπόν, οι κάτοικοι του Περιβολακίου του Δήμου Λαγκαδά παρακαλούνται για λόγους προληπτικής προστασίας να μετακινηθούν προς το γυμναστήριο του Ερμή Λαγκαδά. Στο χώρο βρίσκονται ήδη υπάλληλοι του Δήμου Λαγκαδά, ενώ θα διατίθονται νερό, τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης και κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και των αρμόδιων αρχών. Τώρα που διάβασα εδώ για το που θα πάνε οι κάτοικοι εκεί και θα τους παρέχεται νερό, το ξέρετε ότι στην πτήση της Ryanair που συνέβη το άτυχο περιστατικό που έσπασε το τζάμι και εικάζεται ότι είναι από την τουρμπίνα, έχει φύγει ένα φτερό, θα το πω κάπως έτσι, έσπασε το τζάμι και βγήκε ο μισός ο άνθρωπος έξω από το αεροπλάνο, το συγκράτησαν η γυναίκα του στην αρχή και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Από ό,τι αναφέρουν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair, φυσικά ο πιλότος ήταν μεγάλη γάτα, δεν τους προσφέρθηκε ούτε νερό. Και οι ανακοινώσεις βέβαια φιδωλές. Πάντως συγχαρητήρια και στον πιλότο αλλά και στο υπτάμενο προσωπικό που κρατήσαν την ψυχραιμία τους και προσγειώθηκε το αεροσκάφος της Ryanair στο Μακεδονία απόλυτα ασφαλής. Φυσικά ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αχέμπα, δεν κάνω λάθος, αλλά όπως είπαν εκεί οι επιβαίνοντες, δεν τους προσφέρθηκε ούτε νερό.

0: αυτός ήταν ο Κρίκης Λευτέρης. Επιλογές.
1: Τέλειωσε για μας, ο χρόνος πήγε και μείνε.
0: Εμείς αυτά τα τραγούδια και τους καινούριους καλλιτέχνες τους θέτουμε στη δική σας.
1: Αφού τελειώσαμε δεν έχει σημασία.
0: Το ξέχασα. Λοιπόν, μεταδίδουμε αυτό το τραγούδι για να κρίνετε εσείς αν είναι ωραία. Και αν κρίνετε ότι είναι ωραία, μπορείτε να μας τα στείλετε σε κάποια άλλη εκπομπή να τα ξαναμεταδώσουμε. Ο Κρίκης Λευτέρης και το τραγούδι Επιλογές. Μια ματιά στην κίνηση εκεί που έχουμε το πρόβλημα στον περιφερειακό με μέτωπο δυτικά, έχει περιοριστεί στο Πουρνάρι. Κίνηση παρουσιάζει η Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με Περαία, αλλά και η Εθνική Οδός Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Λογικό και επόμενο είναι βέβαια. Είναι τουριστική περίοδος τώρα, καυτή θα έλεγα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που προτιμούν την χώρα μας, την πόλη μας, και καταλαβαίνετε ότι έχει αρκετή κίνηση. Έχετε το νου σας εκείνο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με Περαία, αλλά και την Εθνική Οδό Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με μέτωπο προς αεροδρόμιο, πάρα πολύ κίνηση. Πάμε στον κύριο Φάμελο, παρακαλώ. Μην μου το αφήνετε τελευταία.
2: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Έφυγε που λέει το καπετάνιος από το βυθιζόμενο καράβι, αλλά την έδρα στη Βουλή δεν την αφήνει. Μη χάσουμε και το σίγουρο μισθό και τα προνόμια, σύντροφοι. Κύριε Φάμελε, ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Είστε δηλαδή αρχηγός του κόμματος και λέτε εδώ και εβδομάδες πάμε να υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα και σε θεωρούν κάποιοι σοβαρό άτομο. Από τη στιγμή που ξεστομίζεις την παραπάνω αρλούμπα, έπρεπε να παραιτηθείς όπως και το έκανες και από πρόεδρος και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή η φασαρία, εγώ έτσι προσωπικά πώς το εκλαμβάνω, όλη αυτή η φασαρία γίνεται γιατί δεν μπόρεσε να διαγράψει τον Πολάκη όταν ήταν πρόεδρος ο Τσίπρας. Η Ελλάς είναι ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Πολάκη. Τραγικό για κάποιον που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πάντως οι αριστεροί ηγέτες δεν σέβονται ποτέ την βάση τους και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στα δύο συνέδρια του Φεβρουαρίου του 2023 και στον Γκάζι που αποφάσισαν με σταλινικό τρόπο για τη βάση χωρίς τη βάση, και η σημερινή εικόνα σύψης και αποσύνθεσης είναι φυσικό επακόλουθο όλη αυτή τη ηλιοτραγωδίας. Πάντως κύριε Τσίπρα, μην είσαι άδικος. Δώσε στον κύριο Φάμελο μια θεσούλα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Ο άνθρωπος έχει γίνει εντελώς ρεζίλη για χάρη σου. Μην τον αφήνεις την απέξω. Κρίμα θα είναι. Μετά θα πρέπει να βρει και πάλι μια κανονική δουλειά. Δεν το λες και εύκολο. Πάντως αυτοί οι αριστεροί τι παραμύθια διάβαζαν μικροί και γίνανε μια ιδεολογία σαν τη μαύρη τρύπα του σύμπαντος αχανής, κανείς δεν ξέρει. Άντε, κύριε Ανδρουλάκη, σειρά σου να παραιτηθείς, μπας και πάρει το Πασόκ διψήφιο νούμερο στις εκλογές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
14: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
19: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
22: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Σύντροφοι, η σημαία της Κούβας, τι ρόλο παίζει εκεί που μιλούσε ο κύριος Τσίπρας? Δηλαδή φύγαμε από τη Βενεζουέλα και πήγαμε στην Κούβα τώρα, ή μήπως είναι ελληνική και μπερδεύτηκα? Τέλος πάντων. Τώρα βέβαια ο κύριος Τσίπρας θα μας πλασαριστεί και ως νέος γέρος της Δημοκρατίας, ο νέος Γιώργος Παπανδρέου. Πάντως, μια σκέψη την οποία έχω κάνει είναι, αν ήταν τόσο έντιμος ο κύριος Τσίπρας, θα έκανε όντως μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Από την άλλη μεριά όμως, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα τα θυμήθηκε όσα του καταλογίζει του κύριου Τσίπρα. Πάντως, τον κύριο Τσίπρα τον παρατηρώ από την αρχή της πολιτικής του καριέρας και το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ, έτσι κατά δική μου γνώμη, είναι το εξής. Όταν ξεροκαταπίνει και ανοιγοκλίνει τα μάτια του, την ώρα που μιλάει λέει ψέματα. Έχει πιστέψει και ο ίδιος ότι μοιάζει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κύριος Τσίπρας διάβασε πολύ καλά όλες τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, μιμήθηκε τις κινήσεις του, τις απαντήσεις του σε κέρες ερωτήσεις δημοσιογράφων, μόνο που ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άριστος διπλωμάτης και πολύ μορφωμένος. Άραγε, ποιοι άνθρωποι ακούνε τον κύριο Τσίπρα να είναι τόσο απελπισμένοι

Πολύ ωραίο τραγούδι από τον Οικονομόπουλο. Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος, να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα της Κυριακής. Ξεκινάτε την Κυριακή σας με Λεοντή Μαχαιρά 7 με 10. 10 με 12 ακολουθεί ο Απόστολος Αδελάς, 12 με 2 θα είμαστε μαζί. 2 με 3 πάρα πολύ ωραία μουσική. Από τις 3 μέχρι και τις 5 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς και 5 με 11 βέβαια είναι η εκπομπή επιστροφής κάθε Κυριακή 5 με 11 με τον Δημήτρη Βενιέρη, τον Άρη Παπιδάκη και τη Βιργινία Δημαρέση. Ενώ να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το μεθεπόμενο δεν θα είμαστε μαζί. Μετακομίζω, φεύγω από την Καλαμαριά. Πίβδησα πλέον, διότι η Καλαμαριά πλέον δεν μπορεί να κατοικηθεί έτσι όπως την έχει κάνει η κυρία Χρύσα Αράπογλου, διότι με τους πεζόδρομους που μεγαλώνει τα πεζοδρόμια και τα λοιπά και χωράει ίσα ίσα ένα μικρό σκουπιδιάρικο να περάσει, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή των Καλαμαριατών, με αποτέλεσμα εγώ ψαχνούμουν αρκετό καιρό να φύγω από την Καλαμαριά, να σου πω την αλήθεια, αν και έχω δικό μου σπίτι. Τελικά βρήκα ένα υπέροχο σπίτι κατά δική μου άποψη, δεν είναι σε διαμέρισμα, δεν είναι σε οικοδομή, είναι μονοκατοικία στη Νέα Ραδεστό. Και ευτυχώς βρήκα από έναν καλό φίλο και θα φύγω να πάω εκεί να ησυχάσω. Η Καλαμαριά πλέον δεν κατοικείται. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν τα μαγαζιά εκεί πέρα στην Καλαμαριά, απορώ πως βγαίνουν οικονομικά. Δηλαδή ότι δεν έχει μέρος να παρκάρεις. Το έχουμε ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές. Πάρκινγκ δεν υπάρχουν. Και αποφάσισε η κυρία Αράπογλου τώρα, μετά από τα τόσα ωραία έργα που έχει κάνει για την Καλαμαριά, είπε να διευρύνει και τα πεζοδρόμια, δηλαδή να τα κάνει πιο μεγάλα. Με την φάση αυτή έχουν τρελαθεί οι περισσότεροι κάτοικοι της Καλαμαριάς, κάνουν παράπονα, δεν εισακούονται, αλλά ο πολίτης πότε ακούγεται? Όταν έρχεται η ψήφος.

Ορίστε εδώ και ο φίλος μας ο Μιχάλης μου λέει θα είμαστε γείτονες. Πού ακριβώς είσαι λέει στην Νέα Ρέδεστος? Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Όταν θα μάθω θα σου πω. Πήγα, είδα το σπίτι, είναι μονοκατοικία, 3 στρέμματα, καταπληκτικό. Μην πάει το μυαλό σας ότι δίνουμε και ένα τρελό ενίκιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά απλά όταν ψάχνεις βρίσκεις, αρκεί να ψάχνεις. Εγώ ψαχνόμουν πάρα πολύ καιρό, είχα πει σε φίλους, γνωστούς κτλ. Να βρω μια μονοκατοικία να μπορώ να πάω να ησυχάσει το κεφάλι μου, να φύγω από την Καλαμαριά, ειλικρινά σας μιλάω. Το λέω και το, πώς σας το πω δηλαδή, το χτυπάει μες στην καρδιά μου ρε παιδί. Δεν υποφέρεται. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, κοντά σας από τις 5 μέχρι τις 7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Θα είπαμε 2 ολόκληρες ώρες με διάφορα θεματάκια. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Θα ενώσουμε ραντεβουδάκι όπως είπαμε για αύριο το μεσημέρι, πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, στις 12. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνο να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο.

0: Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 32 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρώσικη σαλάτα μεγάλη συσκευασία 900 γραμμάρια μόνο με 2,79. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας.
15: Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
21: Φιλενάδα, τι κάνεις?
22: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
21: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
22: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
21: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
22: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

προκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
0: À Paris. Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
4: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μέσα.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί ναι, το χρειαζόμαστε να το ζούμε με κάθε τρόπο αυτή την εποχή του χρόνου. Να παίρνουμε λίγη από την ξενιασιά της, έστω και θεωρητικά, ακόμα και αν δουλεύουμε. Εσείς τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα? Ελπίζουμε μερικούς από εσάς να σας βρίσκουμε σε διακοπές, έτσι σε μια ωραία παραλία, γιατί όχι. Να μας ακούτε πίνοντας κοκτέιλ, εγώ εδώ με τον καφέ μου, μη σας πω ψέματα, αλλά το ονειρεύομαι και λίγο παρασύρωμαι και από τη μουσική και αυτό μου φτάνει επί του παρόντος. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες μαζί, να περάσουμε όμορφα.

Περί προδοσίας ο λόγος και αναρωτιέμαι αν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα όταν κάτι τελειώνει. Δεν ξέρω, το θέμα είναι να μην προδίδουμε το παρόν μας στη στιγμή αυτή που ζούμε. Πολλές φορές μας τρώει το παρελθόν, μας τρώει το μέλλον, όμως αν δεν ζήσουμε το εδώ και το

Δεν αντέχω μακριά σου από το Γιώργο Γιαννιά και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να είναι μάλλον εκείνος ο άνθρωπος ή κάποια συνήθεια. Κάποια συνήθεια από τη ρουτίνα σας. Μακριά από την οποία, από τον οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε ούτε στις διακοπές. Τότε που μας αρέσει να αποσυντονιζόμαστε, σε κάποιο βαθμό, λίγο πολύ ο καθένας, δεν ξέρω, αλλά πάντα κάτι μας λείπει. Ίσως κάποιος μας λείπει.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: που είναι αυτά που έχει τάξει, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος πιστεύει τα λόγια πια. Από μια ηλικία και μετά, δεν ξέρω, νομίζω ότι με τα λόγια γινόμαστε καχύποπτοι. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, θέλω μόνο να βλέπω. Το μόνο που θέλω να ακούω είναι αυτό. Τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα, τα τραγούδια που πολλές φορές λένε αυτά που δεν τολμάμε να πούμε ούτε καν εμείς οι ίδιοι. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα μπροστά μας. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Σε θέλω πάλι, πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά.
1: Οι χειρότερες επιπτώσεις που έρχονται όταν περιμένουμε από τους άλλους αυτό που κάναμε ήδη ή που θα κάναμε εμείς στη θέση τους. Επιπτώσεις λοιπόν από το Γιώργο Μαζωνάκη που ακούγεται λίγο βιογραφικό όλο αυτό. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του. Με τα διάφορα εν πάση περιπτώσει που του συμβαίνουμε, ελπίζουμε πραγματικά να βγει όσο πιο χαμογελαστός και κερδισμένος γίνεται από όλο αυτό. Και τώρα εμείς αλλάζουμε λίγο κλίμα και το πάμε πιο νησιώτικα, πιο καλοκαιρινά. Για πάμε λοιπόν, χορεύουμε.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία λοιπόν που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έλα, εδώ είμαστε παιδιά, εσείς που είστε, εμείς στη βάση μας. Δεν αλλάζει τίποτα, χειμώνα καλοκαίρι στο ραντεβού αυτό που δίνουμε χρόνια τώρα. Από το καλοκαίρι του 2014 συγκεκριμένα, πώς περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνεις με τα παιδιά και όταν μετράς έτσι διάφορα πράγματα που έχεις κάνει κι εσύ, κάπως έτσι δεν πάει?

Είμαστε ζευγάρι όπως ήλιος και φεγγάρι, αν και δεν το πολυδέχομαι αυτό, γιατί όταν ο ήλιος φεύγει τότε το φεγγάρι έρχεται και τουμπαλίν που λένε. Οπότε δεν ξέρω τι ζευγάρια είναι αυτά που όταν φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος. Τώρα θα μου πεις έτσι κρατάει καλύτερα και περισσότερο, αλλά πώς? Και πάμε τώρα και στο λογαριασμό. Ένα λογαριασμό που έρχεται ανάλογα με το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος χρωστάει. Καλό είναι να είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά γενικότερα νομίζω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως έχουμε τώρα και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές ευζωίας. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και μετά ακόμα ένα ημίωρο με τη Βική Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε «Εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3. Αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε τι θα κάνω την επόμενη φορά, τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία. Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Δεν ξέρω πόσο αλήθεια μπορεί να είναι αυτή η τελευταία απειλή εντός εισαγωγικών. Στορκίζομαι τίποτα, δεν είδες ακόμα. Και δεν ξέρω αν είναι απειλή, αν δείχνει απλά ότι κάτι σε τρώει. Ίσως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχνάμε, να ξεπερνάμε και να προχωράμε. Κάτι που γίνεται ακόμα πιο απλό νομίζω αυτή την εποχή του χρόνου. Καλοκαίρι 2026. Και ζήστε το τόσο δυνατά και χαρούμενα όσο είναι και το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Τι συνέστημα και αυτό η ζήλια. Τα τρώει όλα παιδιά, και τις σχέσεις και τους ανθρώπους και τις ψυχές, μπορώ να πω. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ σήμερα θα σας αφήσω με έναν άλλο Νίκο, τον Νίκο Βέρτη. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες παρεούλα σε όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ξέρουμε να τις τραγουδάμε, να τις ζούμε, να τις νιώθουμε με κάθε εποχή και θερμοκρασία. Να είστε όλοι καλά και δροσερά, εύχομαι. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.